0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Κρύψω το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγει από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Call.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

σώσε παρά.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
1: Yeah.

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουν

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Εγώ μωρό

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: το βιογραφικό σου.
1: Νόβα 931.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν ρωτάς αν σ' αγαπάω, κι αν ρωτάς πόσο σε θέλω,

0: Νόβα 931.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κοτόπουλο με πατάτε στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
13: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
14: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
13: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
15: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
16: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
17: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
18: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
19: Τι είναι αυτά, ρε! Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
20: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
21: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
22: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
23: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
22: αλλά και περιποιημένος κύριος?
23: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
22: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
23: Για ό,τι ντύνεστε,
22: σκεπάζεστε,
23: αλλά και πατάτε.
22: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
23: Το τέλειο.
22: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
23: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
22: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
24: Κάθε παιδί
0: έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
4: Nova Radio. News Today.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
15: Sky 100,3.
0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8.
16: 931.
14: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
7: Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησσας, η οποία παραβίασε εις γνώσεις της την ελληνική νομοθεσία. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό φθινοπορεινό και στην εικόνα του πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. Ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας και σήμερα, με την ευρύ έννοια τα καθήκοντα. Και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και για εμάς που κατοικούμε σε αυτήν την υπέροχη χώρα, Δάφνη μου, στην κυρία Κοσμίδου αναφέρομαι, την οδοντίατρό μας από το Ρίον της Πάτρας. Μα τι ωραίο δειλινό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τον Πατραϊκό Κόλπο για την φωτογραφία την προχθεσινή που ήρθε χθες το πρωί, δεν τα πρόλαβα να τα διαχειριστώ. Πάμε κύριε Παπαγιαννάκο, παρακαλώ. Αβάντι μαέστρο, που θα έλεγε και εδώ ο φίλος Μονώτης, και μέσω του Νότη παρέλαβα αγαπητέ Κώστα Δαρέμα, Κώστα Δαρεμά από το Μαρκόπουλο Μεσογείας, ο Κώστας, ο φίλος, ο κύριος Δαρεμάς, μουσταλευριά χωρίς ζάχαρη. Και παραγωγός μου στο Κούλουρο, τώρα που βγήκε έτσι που έχουμε καινούργια σοδιά, μπράβο με το μούστο, μπράβο στη γη της Μεσογείας, που αν είχαμε λίγο, τι να σου πω, κάτσε να παίξει λίγο το τραγούδι. Αν είχαμε ένα περισσότερο ή λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το περιβάλλον που μας περιβάλλει, πλεονασμός, σκοπίμος, θα είχαμε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την γη της Μεσογείας, που ήταν η ενδοχώρα της Αθήνας από τα χώρα του Περικλέους, βεβαίως. Ή από την εποχή του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Εμείς όμως το σκίσαμε στη διαχείριση αυτή της γης Μεσογείας. Δεν αναφέρομαι στο αεροδρόμιο, ούτε στην Αττική Οδό. Αναφέρομαι σε ένα πράγμα πάρα πολύ κλασικό, που μέσα στα μπέλια βάλαμε βιοτεχνίες, βάλαμε βιομηχανίες, βάλαμε σπίτια, βάλαμε ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Και έχουμε ένα τουρλουμπούκι που το λέμε μια, ξέρω εγώ, ενδοχώρα της Αττικής, της Αθήνας. Ο Μαρκοπουλιώτης που έχω απέναντί μου, ο κύριος Παπαγιαννάκος, μου λέει ότι έχει σωθεί, ότι έχει απομείνει, περιλαμβάνεται στο Αττικό Πάρκο, το οποίο είναι πέριξ του αεροδρομίου. Αυτό σώθηκε, διότι αυτό κάποιος πήγε εκεί, κάποιος υπουργός, και το κατοχύρωσε. Ο εγγονός του Νίκου, όπως με πληροφορεί, ξεκίνησε στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, φίλες και φίλοι. Από αυτήν την τάξη ξεκινάει και η βαθμολόγηση. Πού βαθμολογούνται, σε ποια μαθήματα βαθμολογούνται τα παιδιά στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος. Άνω κάτω τελεία. Στα μαθηματικά, στα γερμανικά και, ακούστε μου λέει, ακούστε, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ακριβής στην ώρα του. Έφεση για συνεργασία σε ομάδα συμμαθητών. Και πώς έρχεται ακόμη και ντυμένος, πώς προσέρχεται ντυμένος, ποια είναι τα ρούχα που φοράει δηλαδή, πώς σε ομάδα συμμαθητών. Και πώς έρχεται ακόμη και ντυμένος, πώς προσέρχεται ντυμένος, ποια είναι τα ρούχα που φοράει δηλαδή.

0: ώρα την Πέμπτη το πρωί με το καλό, αν δεν μας τύχει κάτι άλλο, θα αφιερωθεί στα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ πάντως, να είσαι καλά. Και μια που είμαι στο περιβάλλον εκπαίδευση, στέλνει ο Νίκος επιστολή στο πρωτοσάλτα.gr και μου λέει: «Η κόρη του αδελφού μου φυτά στην πρώτη γυμνασίου στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήχθη κατόπιν εξετάσεων». Ωνάσιο είναι, είναι τα Ωνάσια σχολεία τα οποία, στα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα να δώσει έτσι μια όθηση να αποτελέσουν τους λαγούς στη δημόσια εκπαίδευση. Το πρόβλημα, τώρα μπαίνουμε στο πρόβλημα όπως μου το περιγράφει ο Νίκος, είναι ότι η έλλειψη καθηγητών με αποτέλεσμα, το πρόβλημα είναι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 3 ώρα και όχι το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Σε επικοινωνία του αδελφού μου με τον διευθυντή, του είπε ο διευθυντής ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Δεν θα κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, μου γράφει ο επιστολογράφος. Αναρωτιόμαστε γιατί ξεκίνησε η λειτουργία του Ωνασίου Γυμνασίου ενώ υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Το συγκεκριμένο σχολείο είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι, πριν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των Ωνασίων. Σημειώνω ότι το παιδί είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει, το σχολείο επίσης είχε ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει Ωνάσιο. Σημειώνω ότι το παιδί τελείωσε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ο τίτλος Ωνάσιο ήταν ο λόγος για τον οποίο οι γονείς επέλεξαν ένα δημόσιο σχολείο. Τώρα πλέον σκέπτονται μήπως έκαναν λάθος. Ευελπιστώ στη διαμεσολάβησή σου ώστε να ενημερωθεί η κυρία Ζαχαράκη και να θεραπεύσει το πρόβλημα. Προωθώ το θέμα στον κύριο Γιαννίδη, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Γιαννίδης θα το αποστείλει, θα το προωθήσει τώρα και εκείνος με τη σειρά του στην κυρία Ζαχαράκη να γίνει κοινωνός του θέματος. Πιθανώς να το ξέρει, πιθανώς όχι, δεν γνωρίζω. Εδώ απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των ελλείψεων και λοιπά στις περιοχές τις τοπικές που άλλοι λείπουν από εδώ, άλλοι λείπουν από εκεί, άλλους για Εράσμους, ξέρω εγώ για κάποιους λόγους, μήπως θα έπρεπε, λέω μήπως, διαρωτώ με, μήπως θα έπρεπε να είναι οργανωμένο και ένα δίκτυο των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι όμως έχουν την έφεση, κυρίες και κύριοι, που έχουν την έφεση να συνεχίσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο, να είναι μια ομάδα που θα συνεπικουρεί τους επαγγελματίες. Ας πούμε, λέει, το σχολείο αυτό ξεκινά με ελλείψεις διότι δεν πήγε ο ένας, δεν πήγε ο άλλος και τα, μάλιστα. Εκεί από τον τόπο αυτόν μήπως να συγκροτηθούν ομάδες εκπαιδευτικών, κάποιοι που θα ήθελαν, λέω, δεν, αυτό δεν γίνεται με το ζόρι, που θα ήθελαν να συνεχίσουν να εργάζονται παρά το γεγονός ότι έχουν μπει στη φάση της των χρόνων συνταξιοδότησης. Δεν ξέρω, μια ιδέα ρίχνω, μπορεί να είναι χαζή, απλώς για να μην έχουμε αυτά τα συνεχή ζητήματα, όπως αυτό που μου θέτει τώρα ο Νίκος. Δεν μπορεί το Ωνάσιο αφού η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια καινοτομία και κάνει αυτή την συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα, δεν μπορεί να μην εξασφαλίζει την παρουσία καθηγητών. Αλλιώς έχει σκορπίσει όλη η ιδέα. Ταπεινά το λέω, φαντάζομαι τώρα η κυρία Ζαχαράκη θα κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, καλημερίζω Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο μου, για την παρουσία σου. Τώρα το έχεις δείξει πολλές φορές. Βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί τα δηληστήρια των Ρώσων. Οι Ρώσοι είναι στην παραγωγός χώρα να είναι στα βενζινάδικα και να σχηματίζουν ουρές με τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει γκρίνια βέβαια, αλλά στη χώρα του Ξανθού ηγέτου, της απόλυτης, σκοπίμως το λέω, απολυταρχίας, την οποία θαυμάζουν και πολλοί συμπατριώτες μας σε αυτόν τον τόπο, δηλαδή θα ήθελαν τη Χούντα Κούλη, κανονική Χούντα. Δηλαδή όταν λατρεύεις Πούτιν και καταγγέλεις τη Χούντα Κούλη, εννοείς ότι θα την ήθελες, ότι τον βρίσκεις πολύ light γενικώς ως πρωθυπουργό, δημοκράτη, φιλελεύθερο, και εσύ θα ήθελες κάτι έτσι δυνατό πουτινικό. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία πουτινική δεν μπορεί να υπάρχει και αντίδραση φυσικά.

0: Ωραία τα νέα του Πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Ωραία, ξεκινάμε.
1: Κοίτα, βρισκόμαστε, το πρόβλημα παραμένει στο δηλισμένο. Το πρόβλημα παραμένει στο ντίζελ. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στο ντίζελ, καθώς έχουμε ιστορικά υψηλά τιμών, έχουμε χαμηλά, ιστορικά χαμηλά αποθεμάτων, έχει χαθεί για την Ευρώπη το 41% των εισαγωγών που γινόταν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την περιοχή δηλαδή που έχει σταματήσει από το Μάρτιο να δίνει σημαντικές ποσότητες, και μετά ήρθε να προσθεθεί μέσα στο καλοκαίρι και το πρόβλημα της Ρωσίας, δηλαδή της απαγόρευσης τον Ιούλιο των εξαγωγών ντίζελ μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Με αποτέλεσμα τα λιγότερα από ό,τι στο παρελθόν ευρωπαϊκά διελιστήρια, γιατί πολλά έχουν κλείσει την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, δουλεύουν όλα στο όριό τους και πάλι οι ποσότητες δεν φτάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 10-15% των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία δεν έχουν καύσιμο. Δεν έχουν καύσιμο καθόλου. Γιατί κάποια άλλα δεν έχουν ενδεχομένως κάποιες κατηγορίες καυσίμων. Λέω μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή αρχίζουν και εμφανίζονται και ελλείψεις. Πέρα από την τιμή, η οποία συνεχίζει να κινείται ανωδικά, και στην περίπτωση της δική μας έχει φτάσει κοντά στο 2022-2023.
0: Εμείς από θέματα έχουμε.
1: Εμείς από θέμα έχουμε, γιατί έχουμε 4 δηλητήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motorola, τα οποία είναι πλήρως ξυγχρονισμένα, έντονα εξαγωγικά. Το τονίζω το εξαγωγικά, για ποιο λόγο? Της Motorola κοντά στο 77-78% εξάγει τις ποσότητες παράγει, και η Hellenic Energy λίγο πάνω το 50%. Το λέω αυτό γιατί όταν ακούς, για παράδειγμα, σαν την πρόταση που διαβάζω τώρα, είδα νωρίτερα, του Αλέξη Τσίπρα για να μπει επί της ουσίας κάποιου είδους πλαφών και στα δηληστήρια, και να μπει και φόρος υπέρ των υπερκερδών των δηληστηρίων, επί της ουσίας καλεί να φορολογηθούν οι εξαγωγές.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω τώρα με ηχητικά
1: προτάσεις χτες βράδυ.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία. Με ηχητικά, εγώ καταλαβαίνω ότι ως αντιπολίτευση προσπαθούν να πούν κάτι. Αλλά θα πω λοιπόν εκ των πρωτών, και θέλω τη βοήθειά σου εδώ, αν κινείμαστε στον κόσμο της κανονικότητας, στο περιβάλλον της κανονικότητας, δεν έχεις πολλά πράγματα να αντιδράσεις, εκτός αν πας στην Παλαβομάρα και πεις κρατικοποιώ τα δηληστήρια. Τότε θα μείνεις από πετρέλαιο. Αλλά αυτό τουλάχιστον Ανδρουλάκης και Τσίπρας δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούν να το πούν. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και για να το κάνεις αυτό πρέπει και η κοινωνία να συνενεί μαζί σου, γιατί θα το πληρώσει η κοινωνία. Οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν, δεν θα το πληρώσει κάποιος πολιτικός.
0: Την κρατικοποίηση. Την κρατικοποίηση,
1: κρατικοποίηση και στη συνέχεια τη διαχείριση. Γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι ελληματικές.
0: Πάμε τώρα. Σύντο ότι δεν θα έχει μετά καύσιμο, αλλά δεν μπαίνω τώρα σε όλα αυτά τα. Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να πω ότι χοντρικά τα περιθώρια κινήσεως είναι λίγα. Τώρα, βέβαια, η αντιπολίτευση κάτι πρέπει να πει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, ναι. θα βάλουμε μερικά ηχητικά στη σειρά. Είμαστε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και τότε ακούμε τον Πρωθυπουργό να λέει.
2: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο δηληστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Μάλιστα. Στις 21 Ιουνίου του 2024, ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον... Είναι το επόμενο, μην αγχώνεσαι, το επόμενο νότι μου. Λοιπόν, δίνει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φορολόγηση υπερκέρδη δηληστηρίων.
3: Ήταν μια δέσμευση που, όπως θυμάστε, είχα αναλάβει προεκλογικά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί σε ένα βαθμό και από αυτόν τον έκτακτο φόρο.
4: 33%
3: όσο ήταν και πέρυσι. Κινούμαστε λίγο πολύ στο όριο το οποίο μας έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ξέρουμε χονδρικά τι σημαίνει αυτό οικονομικά για το ταμείο του κράτους.
3: Μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να είναι περί τα 300, κοντά στα 300 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταίο ποσό.
0: Μάλιστα. Προχωρούμε. 13 Ιουλίου 2026, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
5: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Και προχθές στην κρατική τηλεόραση στις 17 Σεπτεμβρίου του 2026 ο Πρωθυπουργός πάλι.
6: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Με αυτά τα τέσσερα ηχητικά θα έχω και έναν άλλον σε λίγο εκπρόσωπο του κόμματος Ελασίτες του Τσίπρα. Αλλά ένα-ένα. Με αυτά τα τέσσερα ηχητικά, Νίκο Φιλιππίδη, προσπάθησα να υπενθυμίσω τον φόρο που έβαλε στα υπερκέρδη και ενόχλησε, έτσι δεν είναι? Ενόχλησε και τα δύο δηληστήρια ο Πρωθυπουργός, μάλιστα.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, δηλαδή ενόχλησε δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες οικογένειες επιχειρηματικές στην Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και επέλεξε τη λύση τώρα, όχι μόνο επειδή ενόχλησε. Ναι. Θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε μια επιχειρηματολογία αυτή που ανέφερα νωρίτερα. Ότι αυτές οι επιχειρήσεις τι κάνανε, μεγάλωσαν πολύ περισσότερο από τη χώρα. Παλαιότερα είχαμε τα δηληστήρια. Ωραία. Για να καλύπτουν σε χώρες ανάγκες.
0: Επειδή θέλω να ακούσουμε και τον. Θα τα σχολιάσω όλα αυτά μαζί. Θέλω να ακούσουμε και τον άλλον, τον Ελασίτη, για να δούμε τώρα το πώς γίνεται η συζήτηση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως και τι άλλο έκανε ο Πρωθυπουργός. Και τους είπε ένα κομμάτι θα πάτε να κατεβάσετε κατά 10 λεπτά την τιμή και νομίζω τους το ξαναζητάει και τώρα. Και αποδέχονται να το κάνουν και τα δύο δηληστήρια. Έτσι μαθαίνω. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, και μάλιστα με επέκταση και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Τρεις επιδοτήσεις.
0: Ωραία. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, ο Σταμάτης Ζαχαρός έχει εντοπίσει τώρα έναν καινούριο αστέρι. Ο Γιώργος Παπάς, εκείνος ο συνεργάτης που ήταν ο καθηγητής του συνεργάτης του Τσίπρα, πάει, χάθηκε, τον έφαγε η μαρμάγκα. Τον αντικαταστάθηκε, από ό,τι λέει ο Ανδρέας Δημιώτης. Εγώ δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Δημιώτη. Λοιπόν, Άρης Στυλιανού. Ο κύριος Στυλιανού είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και έχει απέναντί του τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός απέναντί του τον Άρη Στυλιανού. Απολαύστε.
7: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτευσοι να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
8: Συμφωνώ
7: κάψιμα,
8: μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
7: Ή ο ΦΠΑ.
8: Μισό λεπτό.
7: Πρόθυμα.
8: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
7: σίγουρα,
8: να γίνει.
7: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
8: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
7: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
8: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε?
7: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
8: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
7: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
8: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά?
7: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
8: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
7: Γιατί?
8: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
7: υπάρχουν,
8: είναι.
7: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
8: Έχετε
7: τώρα
8: απόδειξη γι' αυτό?
7: Στην Ελλάδα.
8: Ότι δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο δηληστήρια είναι καρτέλ.
7: Μιλάω για.
9: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
12: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
13: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
12: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
13: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
14: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
15: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
16: Χαχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
14: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
18: Νόβα 931.
19: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Sky 100,3.
21: Είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
22: Α, ένας κύρος που μιλάει.
21: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
23: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
24: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
25: Μεγάλη προσφορά!
26: Όχι, όχι.
25: Τεράστια προσφορά!
26: Ούτε.
25: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
1: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού λόγω τροχαίων συμβάντων. Στο καθοδικά ρεύμα σε 27 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφορά Αθηνών και στο ανωδικό από τη λεωφορά Αθηνών προς τους Αγίους Αναργύρους. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας δυνατά.
26: Καλημέρα, πάμε στα γρήγορα. Μήπως πρέπει να αρχίσουν οι Δήμοι να σκέπτονται να εξυπηρετούν λιγάκι τα δίκυκλα, γιατί δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση με τα αυτοκίνητα. Πρώτη μέρα που λέμε ότι θα βρέξει κατά πάσα πιθανότητα και γίνεται ένας χαμός έξω. Για να μην σε καθυστερώ περαιτέρω. Δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν ακινητοποιημένα. Δύο ρεύματα Κηφισού ακίνητα. Το ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια και το καθοδικό από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Μιλάμε για 7,5 χιλιόμετρα 8. Η λεωφόρος Χιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο. Η Κηφισίας με πολλή κίνηση και στα δύο ρεύματα της, όλα τα συνήθη υπόπτα σημεία. Η Βασιλής Σαμαλίας και η Φιλελλήνων όμως, στα δύο Φιλελλήνων σας καθυστερούν. Άνοδο Συγκρού, δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιόνια Ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και όσοι έρχεστε από τη Γλυφάδα προς τον Πειραιά, βρίσκεται κίνηση στην παραλιακή από το Ελληνικό προς την Αμφιθέας και εν συνεχεία πολλή κίνηση στην Αμφιθέας μέχρι να φτάσετε στην Αχιλλέως. Οπότε συνεχίστε ευθεία την παραλιακή, περάστε Άλυμο, Καλαμάκι, συνεχίστε ευθεία, πηγαίνετε Φαλυρικό Δέλτα και πιάστε τη Συγκρού καλύτερα.
28: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
29: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
30: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
31: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
30: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Ο Θόδωρος Γεωργιάδης με ρώτησε ποιο ήταν αυτό το πρώτο ντουέτο μουσικό χαλί στην αρχή της εκπομπής. Pink Martini, αγαπητέ Θόδωρε, και το κομμάτι είναι το Tempo Perdido. Αλλαγή όμως τώρα, πάμε. Αυτός είναι ο Yves Montand.
7: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
0: Να νιώσουμε Παριζιάνοι, παιδί μου, καλημέρα σας.

0: Πάολα και Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είσαστε καλά. Αντωνίου, καλημέρα αγαπητέ φίλε πάντα σε επάρξεις. Νίκο Εφραίμογλου, το ίδιο, να είσαστε καλά. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει μέσω Viber μήνυμα από την Βουργουνδία. 6981231003, αυτός είναι ο αριθμός για το Viber. Αγαπητή μου κυρία, εσείς που μου γράψατε στο Viber να ασχοληθούμε λίγο με τα θητικά σωματεία, την αλητία, τις μεταγραφές, τα καταχρηστικά, τις ομάδες που ζητούν χρήματα για τη μεταγραφή των παιδιών κτλ. Εγώ ψέματα δεν θέλω να σας λέω. Δεν μπορώ να το ασχοληθώ με κάτι τόσο γενικό. Παρακαλώ, στο portosalta.gr γράψτε πού ακριβώς, σε ποιο σωματείο, σε ποιο άθλημα, τι σας συνέβη ακριβώς για να καταλάβω. Να είσαστε καλά. Γιώργο, Γεώργιε Θεοδωσάκη στην Κρήτη, καλημέρα φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Πέτρο Δούλγερη, επίσης καλημέρα σας. Αυτά προλαβαίνω να σας πω για αυτήν τη χρονική στιγμή και πάμε ξανά για εσάς που μπήκατε κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι η ιστορία των καυσίμων, που είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Όπως βλέπετε, τρεις πόλεμοι εξελίσσονται γύρω μας. Το ότι αν πω ότι δόξα τω Θεώ που πάλι καλά φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας, ξέρω θα πέσει να με φάτε, διότι η Χούντα κούλη θέλετε. Καταλαβαίνω τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε τον Μητσοτάκη βενζινά να είναι πάνω στην Αντλία και εμείς να περνούμε το αυτοκίνητό μας και να του λέμε Κυριάκο, φουλαρέτο. Και αν είναι και τίποτα βρώμικο το παρπί, θα του πούμε ρε φίλε, καθάρισε το και λίγο και το πίσω, μην ξεχάσεις. Αυτό παιδιά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός και αν τον γουστάρουμε να τον κάνουμε Πούτιν, ας πούμε, ή να τον κάνουμε Μαδούρο. Και να του πούμε πήγαινε, κρατικοποίησέ τα δηληστήρια. Κρατικοποίησέ τα. Μετά δεν θα έχουμε πετρέλαιο, αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα είναι δικά μας, είναι του λαού. Είναι αυτά. Τέτοιες παπάρες δεν λένε ούτε οι. Δεν λέει ούτε ο, πώς τον λένε, ο Αντουλάκης, ούτε ο Τσίπρας που είναι η σοβαρή της αντιπολιτεύσεως. Αλλά προσέξτε τώρα, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Την αδυναμία να εκφράσει θέσεις η αντιπολίτευση, γιατί αν πας στην κανονικότητα δεν έχεις να πεις πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουμε στο Τάκης. Και αυτό σας ενοχλεί, το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ με λογική προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω τα πράγματα. Ο κύριος που θα ακούσουμε ονομάζεται Άρης Στυλιανού. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήγε χθες καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού. Απολαύστε.
1: Λέγανε όλη η αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
2: Συμφωνώ
1: κάψιμα,
2: μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ή ο ΦΠΑ.
2: Μισό λεπτό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας. Προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
1: σίγουρα,
2: να γίνει.
1: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο. Εντάξει.
2: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
2: Δεν είπα μόνιμο. Αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
2: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
1: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
2: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
1: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
2: Προσοχή,
1: στον
2: γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
1: Γιατί.
2: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξει γι' αυτό, αυτά
1: υπάρχουν,
2: είναι.
1: Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
2: Έχετε
1: τώρα
2: απόδειξη γι' αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ότι δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο δηληστήρια είναι καρτέλ.
1: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
1: Να το μειώσουμε.
2: Μα συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε.
2: Έτσι συμβαίνει με τους μετόχους.
0: Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε. Νίκο, είσαι στο τηλέφωνο. Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ είμαι, εδώ
0: μπράβο,
3: είμαι.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τι, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση του κυρίου Άγη, του κυρίου Άρη Στυλιανού. Λοιπόν, έχει διάφορα μέσα στο κεφάλι του. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Νιώθει κανείς την τερκημία. Αυτά που λέει όμως την φορολόγηση του υπερκέρδους, το έχει κάνει ήδη ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ, το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά στα ηχητικά που έβαλα νωρίτερα. Είμαστε 28 Φεβρουαρίου του 2023.
4: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, ε? Να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Αυτό το έχει κάνει. Και αν χρειαστεί, πρέπει να το ξανακάνει. Δεν λέω και δεν έχω καμία αντίρρηση από αυτού. Ναι.
5: Δύο χρονιές με ευρωπαϊκή έγκριση ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τόλμησε και το έκανε. Δηλαδή εφάρμοσε, δεν είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσει κάθε χώρα.
0: Ναι, και εκνεύρισε και την πλευρά Λάτσι και εκνεύρισε και την πλευρά Βαρδινογιάννη. Όπως λέγεται. Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι συνομιλητής.
5: Τα ονόματα
0: τους,
5: των οποίων ο κύριος Στυλιανού, από ό,τι κατάλαβα, απέφυγε πλήρως.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, όταν σου έρχεται αριστερούλης στο παράθυρο, να τον αντιμετωπίσεις εκεί στα παράθυρα που μαζευόμαστε όλοι και του πει: παιδί μου, πες μου ποιος ή ποιον το καρτέλ. Παθαίνει Κοκομπλόκο, το ονομαζόμενο Κοκομπλόκο. Πες το παιδί μου, πες το όνομα. Είτε όπως τον λένε ο Ζαχαρός, τα λέει. Εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε πει με προεξάρχοντα τον Μπάμπη 15 χρόνια πριν, μιλούσαμε για το μονοπόλιο των διελιστηρίων. Ότι έπρεπε να έχουμε και άλλο για να υπάρχει ανταγωνισμός. Το είπε με το όνομά του Μπάμπη. Μπήκα και εγώ στη σειρά από πίσω. Τώρα βέβαια μου λένε ότι δεν πρέπει να το λες, διότι πήγαινε, κάνει και εσύ ένα δηληστήριο. Κάνει 5 δις. Βάλ τα λεφτά και φτιάξε να έχουμε ανταγωνισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο, θέλω να πω. Άρα αυτά τα έχουμε εμπεδώσει. Μισό λεπτό, γιατί μύρισε και ο αρχηγός θες. Να τον
5: αυτό
0: ακούσουμε.
5: Θέλω να σου πω.
0: Ναι, αυτό
5: είναι
0: τώρα. Μισό λεπτό.
5: Γιατί τα ίδια λέει. Περίπου τα ίδια
0: πάμε
5: λέει,
0: στον αρχηγό. Πιλιανό. Πάμε στον ερχόμενο από το Σούνιο.
6: Ο Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο που αυτή η τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αν τον είχα απέναντί μου θα του έλεγα, βέβαια, πες μας πρόεδρε ποια είναι τα καρτέλ. Θα ήθελα να τον ακούσω, να τα κατονομάσει.
5: Είδες που τα καρτέλ του Στυλιανού δεν ήταν τυχαία. Ναι. Προφανώς ήξερε τι είχε γνώσει. Τώρα, όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά, πώς θα λένε, αυθαίρετης ερμηνείας. Δηλαδή,
0: του Τσίπρα, ό,τι λέει ο Τσίπρας.
5: Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' όλα από το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%. Το δεύτερο. Σε σχέση με την μείωση του ειδικού φόρου.
0: Αυτό είναι η πρώτη παπάτζα. Μισό λεπτό. Αυτό το κάτω με την Ισπανία είναι πρώτη παπάτζα.
5: Ναι, κανονικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ναι.
5: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προϋποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41 αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Στο ντίζελ.
5: Στο ντίζελ.
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση που τον ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5: Έχει ένα κατόφλι και μεταβάζει από εκεί και πάνω όσο εσύ κρίνεις. Η Ελλάδα το έχει στα 41 λεπτά αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το κατώτερο μπορεί να πάει σε 33. Έχουμε 8 λεπτά. Δεν είναι το μισό το 33 του 41. Με τίποτα. Άρα έχουμε 2 στα 4 επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Πάμε, φύγαμε και από τη δεύτερη παπάτζα. Πάμε στην τρίτη τώρα.
5: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
5: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές. Διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε. Θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές 2 βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Το τέταρτο είναι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όχι μόνο λέει στα πρατήρια, προφανώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχε βάλει η κυβέρνηση μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και στα διηλιστήρια. Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Και έτσι
0: λέγει η κυρία Τσαγκάρη, τα εξηγούσε προχθές μία ώρα.
5: Ακριβώς.
0: Τον φωνάξει, επιτέλους να τον φωνάξει και αυτόν και τον Ανδρουλάκη, η κυρία Τσαγκάρη, να τους κάνει μια επίσημη ενημέρωση πώς δουλεύει το πράγμα. Και μετά ας πάει λένε τις παπάρες.
5: Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει.
0: Τι γνωρίζει. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα, τώρα,
5: δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Δεν μπορεί να μην έχει έναν άνθρωπο να τα υπενθυμίσει.
0: Νίκο, άστο τώρα, πάμε παρακάτω.
5: 4 στα 4. Αυτές οι τέσσερις προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο, δεν δικαιολογείται, και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι. Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια, θα σε απομαγνητοφωνήσω, ώστε όταν κατεβαίνω το πρωί στα παράθυρα για να απαντώ, να έχω αυτά τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μάθημα που μας έκανες πρωί-πρωί. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν αστείευομαι.
5: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Ναι,
5: το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
5: Η ιστορία καρτέλ. Ναι. Πάμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουν αποφανθεί λοιπόν ότι υπάρχει καρτέλ. Okay. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
0: Λένε συνέχεια, λένε καρτέλ. Καρτέλ εκεί, καρτέλ από εδώ, καρτέλ από εκεί.
5: Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να τους καλέσει να εξηγήσουν και να δώσουν τα στοιχεία αν υπάρχει καρτέλ. Αν υπάρχει καρτέλ, είμαστε μαζί τους να το διαπιστώσουν.
0: Θα πούνε τη δικαιοσύνη ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή, θα πούνε μετά. Θα πούνε ένα όριο. Ο Άριος Πάγος τους έβαλε ο Κούλης και πώς το λένε, και πολιτικοποιούν την πολιτική ζωή.
5: Καταγγέλουν ένα έγκλημα. Το καρτέλ είναι έγκλημα. Σημαίνει ότι έχουν συνεννοηθεί κάποιοι άνθρωποι και έχουν ορίσει κάποιες τιμές τις οποίες τις παίρνουν από τη δική μας τσέπη. Αν μου παίρνουν εμένα από τη δική μου τσέπη, θα πρέπει αυτό να μας το διερευνήσουν. Συγγνώμη, αν τη βγάλουμε όλη την προεκλογική περίοδο να συζητάμε αορίστως περί καρτέλ, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν. Εγώ γιατί να βγω και να πω ότι ναι, δεν υπάρχουν καρτέλ. Ας το διερευνήσουμε. Εδώ υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ανοιχτά ότι θα συγκρουστώ με τα καρτέλ. Θεωρεί ότι υπάρχουν καρτέλ με τα οποία θα συγκρουστεί κιόλας. Δεν μπορεί να είναι μια πολιτική συζήτηση. Σωστά το είπε ο Ζαχαρός. Αυτό που λέτε, πώς το είπε ο Στυλιανού πολύ ωραία, ναι, είναι μηνύσιμο.
0: Μηνύσιμο,
5: είναι μηνύσιμο. Μα καταγγελεί έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Είναι οικονομικό έγκλημα το να λειτουργήσει ως καρτέλ.
0: Ναι, ούτε τα δύο δηληστήρια θα κινηθούν εναντίον των Πασόκων και των Ελασιτών του Τσίπρα που μιλούν για τα καρτέλ, και έτσι διονύζεται η παπάντζα στην κοινωνία και η κοινωνία μπολιάζεται όχι για το αν θα πρέπει να έχει καλή ή κακή γνώμη για το Μητσοτάκη, ούτε καν με αφορά αυτό, αλλά αυτό είναι που προσπαθώ να πω και τρελαίνομαι, ότι εθίζεται να λέει γνώμη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα. σου έρχεται το άλλο στο παράθυρο, από, τον έχει από δίπλα και λέει ψέματα, παιδί μου. Είτε, από, είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί θέλει να το κάνει συνειδητά. Πάντως η συζήτηση γίνεται πάνω σε ένα στρεβλό δεδομένο. Αυτό είναι το
5: να
0: πρόβλημα.
5: Να συζητήσουμε και τ' άλλο. Επειδή έχουν γεμίσει τα παράθυρα πραγματικά με ανθρώπους που λένε ότι δεν απαγορεύεται να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν απαγορεύεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό είναι το ένα σκαλί, η μία προϋπόθεση. Η δεύτερη προϋπόθεση που υπάρχει είναι αυτή η δυνατότητα να ξοδεύουμε, που είναι ευρωπαϊκός νόμος, η οροφή δαπανών, την οποία όλες οι χώρες τη φτάνουν και εμείς έχουμε από τις ψηλότερες στην Ευρώπη το 3,6. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει φτάσει, είναι 3,6. Αν είχε χαλάσει λιγότερα, θα λέγαμε, μα καλά, δεν έχει φτάσει σε αυτή την οικονομική κρίση, την κρίση ακρίβειας, να δώσεις λεφτά στον κόσμο. Το έχει φτάσει. Για να μπορέσει να ξοδέψει παραπάνω, θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η οροφή δαπανών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή έγκριση.
0: Ωραία, εξήγησε γιατί,
5: όπως
0: λέει, και με αυτό κλείνουμε για σήμερα τουλάχιστον. Λέει ο Θοδωρής Κωνσταντινόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003. Η Τουρκία σήμερα που μιλάμε έχει τον ντίζελ στο 1,71. Εμείς 2,20. Μπορείς να μας πεις γιατί?
5: Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φόροι είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, οι συγκεκριμένοι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και μιλάμε για κατόφλι φόρων. Γιατί λέμε για κατόφλι ειδικών φόρων κατανάλωσης? Γιατί είναι στο ανώτερο συντελεστή ο ΦΠΑ? Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική έχει κρίνει ότι προκαλείται πρόβλημα με τα συγκεκριμένα καύσιμα, δηλαδή τα προϊόντα πετρελαίου και το φυσικό αέριο, και τα φορολογεί παραπάνω προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση. Και από εκεί και πέρα κάθε χώρα, ανάλογα με τη φιλοπεριβαλλοντική της ευαισθησία ή τις ανάγκες ταμιακές, βάζει παραπάνω φόρους. Στην Τουρκία δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς, όπως και σε όλες τις τρίτες χώρες. Στον τρίτο κόσμο δεν υπάρχουν καθόλου φόροι τη φιλοπεριβαλλοντική. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά στην Ευρώπη, τη ΣΥΚ, εδώ που ζούμε κτλ., μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Τι να κάνουμε?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πεντικήσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι και δίπλα, να πηγαίνει, έρχεται και θα ζει και ωραία. Λοιπόν, θα είναι και στο πάνω στο Βόσπορο, σούπερ. Για μένα, ας πούμε, που την αναπολώ την πόλη, εκεί τον τόπο που γεννήθηκα δηλαδή, θα είναι ωραία. Πάμε παρέα, Θοδωρή μου. Λοιπόν, Νίκο,
3: έρχεσαι
0: και εσύ, ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλουν να αναρτήσω κάπου αυτά που μας είπες, προκειμένου να τα ξέρουν και οι ίδιοι εδώ οι φίλοι της παρέας. Θα το φροντίσω και αυτό, αγαπητή μου Ελίνα. Ελένη. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε αύριο. Να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λιγκερίδη, τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Σήμερα θα μιλούσε ο κύριος Λιγκερίδης. Λυπάμαι, δεν το έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, για να μπορούν να εξηγηθούν μερικά πράγματα, να μπορούμε να συζητούμε πάνω σε δεδομένα αλήθειας. Και καθένας με
7: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Στις ξένες γλώσσες, expert.
13: Στους υπολογιστές, master.
3: στην εκπαίδευση και experts
12: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
12: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
12: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
13: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
17: Nova 931.
18: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Sky 100,3.
20: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
23: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
24: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
25: Α, ένας κύρος που μιλάει.
24: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
26: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: Ζάι 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς τα αεροδρόμια από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Κίμης και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, έστω ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας εκδήλωση της Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα αλλά και στις διμερείς συναντήσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και η κατηδία συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις σε παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερές συναντήσεις με τους ομολόγους του της Κολομβίας, του Ιράν, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. Συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του που αναρτήθηκε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν όπου απαιτείται τα στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από τις 14 έως 30 Σεπτεμβρίου, η αρμόδια διεύθυνση ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αποστέλει ηλεκτρονικά μηνύματα στους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζουν οφειλές από τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σκοπός διαδικασίας είναι να διορθωθεί από τους ιδιοκτήτες η εικόνα του οχήματός τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων μέχρι 30 Οκτωβρίου, εφόσον αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής των τελών. 15 αρχαιότητες επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179, αναδεικνύοντας την σταθερή συνεργασία των δύο κρατών και για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στον Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίδεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MC Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία ως δρόμο του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Ιδιαιτέρως αυξημένη είναι η κίνηση στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, σήμερα λόγω και της πιθανής επερχόμενης βροχής. Ακινητοποιημένα σχεδόν είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη γέφυρα Λυκόβρησης ανατμήματα. Ομοίως, στη Λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό ανατμήματα. Η Αττική Οδός και στα δύο ρεύματά της προς τον κόμβο Κηφισίας με τις συνήθεις καθυστερήσεις, όχι μεγαλύτερες προς το παρόν, ευτυχώς. Η κάθοδος όμως της Μεσογείων έχει μεγάλη καθυστέρηση κυρίως κατά μήκος του Χολαργού. Κατεβαίνοντας τώρα την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, θα χρειαστείτε το διπλάσιο χρόνο από αυτό που ήθιστε να χρειάζεστε λόγω τροχαίου συμβάντος. Ο άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολος. Η Πειραιώς από την Αθήνα και την Ομόνια προς την Ιερά Οδό με σημαντική καθυστέρηση, η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, τουλάχιστον βελτιώνεται σταδιακά ο Πειραιάς. Και το δεξιόστοβο του λιμενίου του Πειραιά έχει ακόμα κίνηση, αλλά βελτιώνεται σταδιακά, όπως και η 34ου Συντάγματος Πεζικού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου και όλοι μαζί υποδεχόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
9: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
8: Καλό φθινόπωρο, κυρία Μπακογιάννη.
9: Βεβαίως.
8: Υποδεχόμαστε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
9: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα.
8: Καλό φθινόπωρο, κυρία Μπακογιάννη.
9: Βεβαίως. Καλό φθινόπωρο. Εντάξει, εγώ δεν

0: τρομερή εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα συμπεριφέρονται τα κόμματα σαν να μην έχουν καταλάβει που βρισκόμαστε, σαν να είναι σε ένα δικό τους πλανήτη, εκτός πραγματικότητας, διότι υπάρχει μια πραγματικότητα γύρω μας εξαιρετικά ανησυχητική. Δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι μια ομάδα μικρή ανταρτών έχει καταφέρει να έχει την τεχνολογία να τα βάζει ευθέως με τη Σαουδική Αραβία, που σε σχέση με αυτούς είναι ένας κολοσσός, και στρατιωτικός και οικονομικός κολοσσός.
1: Να παίρνει από την τεχνητή νοημοσύνη πληροφορίες και να φτιάχνει πυράβλους.
0: Να έχει τη βοήθεια του Ιράν, βεβαίως. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα δύο στενά από τα οποία περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι κλειστά. Αυτό δεν το συνειδητοποιεί ο κόσμος. Και έχουμε ταυτόχρονα ένα πόλεμο στην Ουκρανία, Ουκρανία-Ρωσία, η οποία εκτός από τα εκατέρωθεν χτυπήματα χτυπάνε τα πλοία μεταφοράς σιτηρών. Άρα αυτά τα πλοία μεταφοράς σιτηρών...
1: Και τα δηληστήρια, όπως συνέβη χθες το βράδυ πάλι.
0: Αλλά είτε είναι ουκρανικά σιτηρά που έχει μειωθεί η παραγωγή κατά 50%, είτε είναι ρώσικα σιτηρά, όταν χτυπιούνται φτάνουν σε τιμές αστρονομικές. Για να μεταφέρει σήμερα με ένα πλοίο σιτηρά από την Ουκρανία στην Αίγυπτο κοστίζει 20 φορές παραπάνω από ό,τι κόστιζε. Σε τι τιμή λοιπόν θα φτάσει το στάρι? Σε τι τιμή θα φτάσουν τα φάρμακα, τα φυτοφάρμακα και ούτω καθεξής? Είμαστε λοιπόν σε μια παγκόσμια αναστάτωση, η οποία χτυπάει βεβαίως αλίπητα τις κοινωνίες. Χτυπάει πρώτα τις κοινωνίες της Αφρικής κατά τρόπο βάρβαρο. Δηλαδή εκεί θα υπάρξει λοιμός, στην κυριολεξία λοιμός, άρα αυξημένη μετανάστευση. Και χτυπάει βεβαίως και το σύνολο της Ευρώπης και της Αμερικής. Ήμουνα στην Αμερική, κύριε Πορτοσάλτε, και δεν το πιστεύετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το πίστευα στα μάτια μου. Έβλεπα το πρωί, λόγω jet lag, ξυπνάς 5 το πρωί και τι κάνεις, ανοίγεις τηλεόραση και τα λοιπά και χαζεύεις τι παίζουνε. Οι εκπομπές στην Αμερική της μαγειρικής είναι πώς θα μαγειρέψεις με 10 δολάρια για 4 άτομα.
1: Να κατεβάσει το κόστος.
0: Για να κατεβάσει το κόστος, γιατί το κόστος έχει φτάσει.
1: Τη ζωή, το κόστος ζωής που λέμε.
0: Το κόστος ζωής.
1: Της καθημερινής διαβίωσης.
0: Εμείς στην Ελλάδα λέμε για τα γαλόνια. Πόσο κάνει το γαλόνι. Το γαλόνι πήγε στο Θεό, αλλά εκτός από το γαλόνι, το σούπερ μάρκετ στην Αμερική έχει κάτι τιμές οι οποίες πλέον για τον μέσο Αμερικάνο, όχι για τον Αμερικάνο ο οποίος έχει οικονομικό πρόβλημα, έχει αρχίσει και γίνεται δυσβάσταχτο. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά γίνονται τώρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και εκεί πρέπει να πω ότι όσοι από εμάς ασχολούνται με το θέμα αυτό, έχουμε κάποιες ελπίδες. Έχουμε κάποιες ελπίδες η συνάντηση Τραμπ-Τσι να έχει αποτέλεσμα, διότι οι Κινέζοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Οι Κινέζοι δεν παίζουν, είναι σοβαροί άνθρωποι. Το Ιράν έχει ζητήσει.
1: Μπορεί όσοι να επηρεάσει τον Πούτιν να κλείσει αυτός ο πόλεμος, γιατί από ό,τι βλέπω ο Ζελένσκι είναι σε μια διάθεση. Πια ελάτε να τα βρούμε, δηλαδή ότι πρέπει να τελειώνει.
0: Ο Πούτιν είναι κυρίως σε μια διάθεση.
1: Α, και ο Πούτιν
0: να προσπαθήσει. Μάλιστα. Διότι πλέον τα χτυπήματα μέσα στη Ρωσία, εάν μέχρι τώρα η Μόσχα δεν καταλάβαινε τίποτα και σου λέει μακριά από μένα ο πόλεμος και τα λοιπά και τι μας νοιάζει και εμείς ούτως ή άλλως αυτοί που σκοτώνονται
1: ότι είναι μια επιχείρηση,
0: είναι η φτωχή της Σιβηρίας και τα λοιπά και δεν μας ενδιαφέρει, τώρα πλέον τα χτυπήματα είναι στη Μόσχα. Άρα αρχίζει ο κόσμος, πέραν του ότι αρχίζει η Μόσχα να έχει τεράστιο πρόβλημα πετρελαίου, βλέπετε ουρές
1: στα πρατήρια.
0: Λοιπόν, όλα αυτά τέλος πάντων μαζί, επειδή εγώ είμαι ένας φύσης αισιόδοξος άνθρωπος, έχω την ελπίδα ότι θα επικρατήσει η λογική. Και η λογική πλέον είναι απολύτως απαραίτητη. Δηλαδή, οι χώρες του κόλπου θα απαιτήσουν από τον Τραμπ να υπάρξει μια λύση. Οι Κινέζοι και γενικώς δεν θα υπάρξει Ευρωπαίος, τον οποίο να δει, είδα τώρα ότι είδε το Μακρό. Δεν υπάρχει Ευρωπαίος ο οποίος να μην του πει αυτό. Διότι όλες οι κυβερνήσεις αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στα όρια τους. Και σου λέει, δεν μπορώ να ηρεμήσω τον κόσμο.

0: κόσμο, ο οποίος κόσμος κάθεται στη βενζίνη και σου λέει τι με νοιάζει εμένα ρε τώρα αυτά που λες. Εγώ έχω λεφτά να πληρώσω τη βενζίνη. Και άντε τώρα να ξεκινήσεις να εξηγείς.
1: Το ίδιο λένε στην Ανατολική Γερμανία, στο Ανατολικά της χώρας ενώ μην παρεξηγηθώ, για το ότι κλείνουν τα εργοστάσια, Volkswagen και λοιπά, και σου λένε...
0: οι Γερμανοί έχουν πρόσθετα προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλα. Οι Γερμανοί απέτυχαν να ισορροπήσουν την Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία παρά τα δισεκατομμύρια που πέσανε στην Ανατολική
1: Γερμανία. Αλλά τα σκάλεμαν εμάς για μεταρρυθμίσεις όμως.
0: Τα σκάλεμαν εμάς για μεταρρυθμίσεις.
1: Δεν τολμούν οι ίδιοι όμως.
0: Αλλά τώρα η έλλειψη, εγώ το έλεγα χρόνια και τσακωνόμουν ακόμα και με τον πατέρα μου γι' αυτό, ο Σόιμπλε από τη μεγάλη του αγωνία μην τυχόν και επιστρέψει ο πληθωρισμός στη Γερμανία, είχε κόψει τις δημόσιες δαπάνες και μείναν οι Γερμανοί πίσω σε όλα. Όταν λέμε όμως σε όλα, σε όλα. Σε υποδομές, σε δρόμους, σε αεροδρόμια.
1: Και μόλις κόπηκε και η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν.
0: Και μόλις κόπηκε η φθηνή ενέργεια από τον Πούτιν, βρεθήκανε παντελώς απροετοίμαστοι και σήμερα παρουσιάζουν την Ελλάδα ως παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Κάποτε ο ταξιτζής με ρωτούσε, έχεις λεφτά να με πληρώσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, σε αυτό το σκηνικό λοιπόν έχουμε τώρα κάποιες δυνάμεις. Μάλλον έχουμε ένα 60% της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει άλλο Μητσοτάκη. Βάζω τις μετρήσεις. Όμως αυτό το 60% είναι διάσπαρτο, δεν είναι ενωμένες πολιτικές δυνάμεις. Και υπάρχει ένα 25% του κοινού, βάζω την πιο χαμηλή μέτρηση ενώ σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, που λέει να συνεχίσουμε το Μητσοτάκη. Σε αυτό το 60% θα βρούμε τους σοβαρούς και τους λιγότερο σοβαρούς. Αξιολογήστε λίγο με αυτή την αντιπολίτευση που... Τώρα άκουγα προηγουμένως πριν έρθετε ο συνάδελφός μου Νίκος Φιλιππίδης και το συστήνω στους κυρίους και τις κυρίες που δεν μας παρακολούθησαν προηγουμένως να ακούσετε το κομμάτι από 8.30 έως 9, διότι αποδόμησε ο Νίκος Φιλιππίδης με επιχειρήματα όμως, όχι απλώς ως διαφορετική γνώμη, την ακρίβεια, για να το θέσω έτσι, των δεδομένων που χρησιμοποίησε ο κύριος Τσίπρας σε ένα μήνυμα μέσω TikTok για να πει τις προτάσεις του ως προς την τιμή των καυσίμων. Ο Νίκος Φιλιππίδης είπε ότι και τα τέσσερα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί ως βατήρας ο Αλέξης Τσίπρας για να οικοδομήσει την γνώμη του είναι όλα ψευδή ως δεδομένα.
0: Εγώ έβλεπα χθες και δηλώσεις.
1: Πώς γίνεται η κουβέντα τώρα, πώς μπορεί να συγκλίνουν τώρα όλοι μαζί, ας πούμε, και να βοηθηθεί η κοινή γνώμη.
0: Μπορούμε
1: δηλαδή
0: να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν κανόνες. Μέσα σε αυτούς τους κανόνες είναι οι δαπάνες. Πόσες δαπάνες μπορείς να κάνεις. Υπάρχει δηλαδή ένα όριο δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες. Μέσα λοιπόν σε αυτό το όριο η κυβέρνηση αποφάσισε στη Θεσσαλονίκη να δώσει τα 400 ευρώ στους συνταξίουχους, να δώσει για τους πολίτεκνους, να δώσει για τους αγρότες και ούτω καθεξής, και έδωσε το όριο των δαπανών κρατώντας και μία ρεζέρβα των 200 εκατομμυρίων για ακριβώς μία έκτακτη κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εάν μου επιτρέψουν να ξεπεράσω αυτό το όριο δαπανών, δηλαδή αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπεράσει το όριο δαπανών, τότε εγώ μπορώ να μειώσω το φόρο. Τι λέει η αντιπολίτευση?
1: Και ειδικότερα στο πετρέλαιο θέρμανσης,
0: στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και τα λοιπά. Να μειώσω βρε παιδί μου. Αυτό όμως έχει κόστος, διότι από αυτό το φόρο εμείς εισπράττουμε, το κράτος δηλαδή, εισπράττει 4 δισεκατομμύρια. Άρα όταν θα το κόψω θα εισπράξω, πες, 1 δισεκατομμύριο λιγότερο. Αυτό το 1 δισεκατομμύριο λοιπόν πρέπει να προσθεθεί στις δαπάνες τις οποίες κάνουμε, διότι αν δεν προσθεθεί στις δαπάνες αυτές πρέπει να κόψω 1 δισεκατομμύριο από αυτά τα οποία έχω πει ότι θα δώσω στους συνταξιούχους και τα λοιπά, στους αγρότες και τα λοιπά. Αυτή την απλή αλήθεια αρνούνται να δουν στην αντιπολίτευση. Και έτσι έβλεπα χθες μια βαθιστόχαστη δήλωση μιας συναδέλφου καθόλου ασυμπαθούς του Πασόκ, η οποία έλεγε, λέει, ψέματα ο Μητσοτάκης, μπορεί να τα κόψει. Ναι, μπορεί. Μπορεί πραγματικά να κόψει το φόρο, κόβοντας όμως ταυτόχρονα και όλα τα υπόλοιπα για να μην ξεπεράσει το όριο δαπανών.
1: Και όταν ερωτώνται όμως πού θα τα βρείτε, πού θα τα βρουν, λέει, φεύγουν και λέει πάμε στην ενέργεια. Από την ενέργεια φεύγουν, όταν στριμωχνούν στην ενέργεια λέει πάμε παρακάτω. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν αυτά που έχουν, που φτάζουν. Αυτό λέω, αυτό προσπαθώ.
0: Εγώ θα σας πω μια κουβέντα την οποία μου είπε ένας φίλος μου Χανιώτης σε ένα χωριό. Καθόταν γέρος άνθρωπος, μεγάλος. Και μου λέει, μωρή τώρα, από τη τσέπη του τα δίνει ο Μητσοτάκης. Αν μπορούσε να τα δώσει, δεν θα τα δίνει για να κερδίσει τις εκλογές. Και αυτή είναι η απλή αλήθεια, κύριε Πρωτοσάλτη. Υπάρχει κυβέρνηση σήμερα στην Ευρώπη η οποία να μην θέλει να δώσει εάν μπορεί? Δηλαδή υπάρχει πραγματικά κυβέρνηση η οποία θα καθόταν επάνω σε δυνατότητες και θα έλεγε όχι, δεν τις χρησιμοποιώ γιατί είμαι κακός άνθρωπος και θέλω να ταλαιπωρήσω τους Έλληνες? Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι δεσμευμένοι. Τώρα, λέει ο Κυριάκος ο Πιερακάκης και ορθώς, εγώ πιστεύω ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορφής, δηλαδή το 12 Οκτωβρίου που γίνεται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πάρουν αποφάσεις γενναίες. Και αλίμονό τους αν δεν τις πάρουν, θα προσθέσω εγώ τώρα προσωπική άποψη, οφείλουν να πάρουν. Γιατί? Γιατί η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, είναι μια μεγάλη οικονομική δύναμη, παρακαλούν να τη δανείσουν, διότι σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αγορές ομολόγων κτλ. Είναι μια
1: που είναι άλλη μια πηγή, δεν το σχολιάσαμε, ναι, το αφήνουμε παρά για άλλο πεδίο, για άλλη φορά.
0: Άκουσα και έναν άλλο βαθιστόχαστο αναλυτή, ο οποίος λέει, και τι μας νοιάζει αν μας αναβαθμίσανε και τι έγινε, θα φάμε αναβάθμιση? Όχι βεβαίως, δεν θα φάμε αναβάθμιση, αλλά η αναβάθμιση δείχνει τη σταθερότητα της οικονομίας, ρίχνει το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και σε τελική ανάλυση για τις τράπεζες, για τους ανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων, να γυρίσω. Η Ευρώπη λοιπόν τώρα πρέπει να πάρει μεγάλες αποφάσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μην αντιμετωπίσει το ενεργειακό κόστος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ή θα αποφασίσει ότι θα δώσει τα αποθέματα, θα ανοίξει δηλαδή τα αποθέματα, διότι τα αποθέματα υπάρχουν για ώρες κρίσης. Αν αυτή δεν είναι κρίση, τότε τι είναι? Ή θα αποφασίσει ότι θα αυξήσει το όριο δαπανών, θα επιτρέψει στις χώρες να δώσουν,
1: να ξοδέψουν,
0: να ξοδέψουν
1: και υπέρ να μπορέσουν, των πολιτών, θα ξέρω, υπέρ της κοινωνίας,
0: υπέρ των πολιτών, λοιπόν, για να ανακουφίσει την κατάσταση. Αν υπάρχει τρίτη λύση, εντάξει, εγώ ίσως να μην την ξέρω, να την ξέρουν αυτοί. Πάντως,
1: η άλλη κρατικοποίηση των δηληστηρίων, κυρία Μπακογιάννη.
0: Μα δεν υπάρχει κρατικοποίηση.
1: Όχι, όχι, καταλάβατε, δεν το ξέρω, το λέω
0: γιατί
1: το καθ' υπερβολή.
0: Ναι, εμείς τα, γιατί είμαστε...
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασιάσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
9: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
9: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
9: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
2: Νόβα 9.31.
13: Η ώρα είναι 9.30.
14: Νόβα 9.31.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
16: Sky 100.3.
17: Παράνομα, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
21: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
22: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
19: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
20: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
19: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
24: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φυλής προς τον Κόμβο Κύμης και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Ελληνικού προς το ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Μπασαραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε σήμερα μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλείδου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολονάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολομιχάλη με τον ρυθμό που σας διακρίνει.
3: Επειδή ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι γεμάτος αυτοκίνητα, εάν κυκλοφορείτε, πηγαίνετε μέσω της Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι σχεδόν άδεια αυτή η στιγμή. Δεν έχει μποτιλιάρισμα, αυτό εννοώ. Αντί να κατεβείτε την Κηφισού που από τη μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ έχει πολλά προβλήματα, κατεβείτε αν μπορείτε και αν θέλετε τη λεωφόρο Δημοκρατίας από τις Αχαρνές προς τους Αγίους Αναργύρους. Αντί να ανεβείτε την Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Αχαρνών που είναι γεμάτη, χρησιμοποιήστε την Αχαρνών ή την Πατησίων και θα αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος του μποτιλιαρίσματος. Και η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει πολλή κίνηση βεβαίως και η παραλιακή προς τον Πειραιά από τον Άγιο Κοσμά πηγαίνοντας προς το Παλαιό Φάληρο.
4: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
22: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
26: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας αναγγέλλω ότι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη βρίσκεται στο ραδιοθάλαμο για όλους εσάς που μπαίνετε τώρα ενώ στην παρέα μας. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα να σταθούμε λίγο τώρα σε εσάς, στην κυβέρνηση και θα ξαναπάμε στην αντιπολίτευση, διότι χθες συνέβη κάτι βαρύ. Ως συμπεριφορά ανθρώπινη πρώτα απ' όλα ενός προς τον άλλον με τον κύριο Φαραντούρη, αλλά το αφήνω για λίγο στην άκρη. Τι είναι αυτό που θα έκανε την κυβέρνηση να την δει με πιο ενθουσιασμό η κοινή γνώμη? Έχει ένα, ας πούμε, αυτό το πέριξη του 30%, μια εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος όπως δίνουν οι δημοσκοπικές εταιρείες. Βεβαίως είναι σε διπλάσια ποσοστό από τους αντιπάλους, αλλά σαν να λείπει ο ενθουσιασμός. Λογικό, διανύουμε τον ένατο μήνα του 7ου έτους. Πολύ λογικό. Αλλά τι νομίζετε ότι πρέπει να... Πού να δώσει βάρος ο Πρωθυπουργός έτσι ώστε να επιστρέψει, να τον ξαναδεί πάλι με άλλο μάτι η κοινωνία? Τι λέτε?
28: Κοιτάξτε, για να πούμε την αλήθεια, μετά από 8 χρόνια... Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι έχουν κουράσει. Σου λέει, παιδί μου, και αν δεν είναι ο ίδιος υπουργός 8 χρόνια θα πάρει τίποτα η Ελλάδα. Είναι ένα από τα επιχειρήματα τα οποία τα ακούς όταν βγαίνεις στα καφενεία. Από την άλλη μεριά υπάρχει όμως μια πραγματικότητα, κύριε Πρωτοσάλτη, δυστυχώς. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια εναλλακτική, σοβαρή κυβερνητική πρόταση. Εγώ όλη μου τη ζωή πολιτεύτηκα έχοντας απέναντι το Πασόκ. Ένα Πασόκ, έφευγε η Νέα Δημοκρατία, ερχόταν το Πασόκ, έφευγε το Πασόκ, ερχόταν η Νέα Δημοκρατία. Δεν άλλαζαν τρομερά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια οργανωμένη από την άλλη μεριά κατάσταση, όπου όταν παρέδιδες το Υπουργείο σου, το παρέδιδες το Υπουργείο σου σε έναν άνθρωπο ο οποίος λίγο πολύ ήξερες ότι έχει μια στοιχειώδη γνώση του αντικειμένου. Και από εκεί και πέρα, όχι κάθε κυβέρνηση έκανε τα καλά της και τα κακά της.
1: Και υπήρχε ένας λαϊκισμός που ισορροπούσαν τα δύο κόμματα.
28: Πάντοτε υπήρχε λίγο μέσα, λίγο έξω. Και έχουμε περάσει ομοιρικά φάσεις.
1: Αλλά ήρθε η χρεοκοπία και οπότε άλλαξε και η ματιά προς τον λαϊκισμό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι...
28: Τώρα, ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει, αυτός ο πολυκερματισμός, που δεν είναι μόνο δικός μας, συμβαίνει και στην Ευρώπη, έτσι. Βγάζει μια γενικότερη γκρίνια. Άρνηση, δεν το θέλω βρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Ωραία, σύμφωνοι, αλλά η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει, γιατί αυτοί όλοι οι οποίοι στρέφονται εναντίον της πολιτικής δεν αντιλαμβάνονται ότι πολιτική είναι τα πάντα. Τα πάντα όμως. Πολιτική είναι ο τρόπος με τον οποίο δράς κάθε μέρα, πολιτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χειριστείς τα προβλήματά σου, πολιτικός είναι ο τρόπος, δηλαδή η πολιτική αγγίζει τους πάντες, άρα ποιος διαχειρίζεται το μέλλον σου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και σας το λέω τελείως ειλικρινά, γιατί εγώ βλέπω πια τα πράγματα έτσι με μία απόσταση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον και αυτή την τρομερή ανασφάλεια, την οποία τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε τα θέματα από πολύ κοντά από το πρωί μέχρι το βράδυ νιώθουμε, το να έχεις μια σταθερή κυβέρνηση είναι το παν για τη χώρα. Εάν λοιπόν υπήρχε μια εναλλακτική πρόταση στο Μητσοτάκη. Δεν μου αρέσει η φάτσα του Μητσοτάκη, ρε παιδί μου, τον βαρέθηκα 8 χρόνια τον ίδιο, τον βλέπω να πηγαίνει στην Αμερική, να γυρίζει στην Αμερική, να μιλάει από εδώ, τον βαρέθηκα. Ωραία. Αν υπήρχε ένας άλλος, γι' αυτό είναι η σύγκριση. Η σύγκριση θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Δεν βάζω τους άλλους στο παιχνίδι γιατί δεν παίζουν. Αν λοιπόν. Ο κόσμος προτιμάει να έχει τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει στην Αμερική και να μιλάει ή τον Τσίπρα να ανοίξει τα στενά του Ορμούς που έρχεται και μας λέει τις προτάσεις του. Να τον στείλουμε να τα ανοίξει τα στενά του Ορμούς ο Τσίπρας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, μπορούν να το κάνουν. Εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι στη φάση αυτή ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από αυτούς τους άλλους δύο. Αυτή είναι η γνώμη μας. Και πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να την κάνει. Έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Και έχει και τη μεγάλη άποψη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διακινδυνεύσει τη χώρα, να ξαναμπούμε σε μνημόνια και να ξαναμπούμε σε τέτοιου είδους περιπέτειες. Οι άλλοι του ζητάνε να το κάνει αυτό. Αυτό του ζητάει η αντιπολίτευση. Όταν η αντιπολίτευση του λέει δώσ' τα όλα, του ζητάει να το κάνει. Άνοιξε το πορτοφόλι, δώσε παραπάνω από αυτά που έχει η Ελλάδα.
1: Εδώ έφεραν αντίρρηση στην αποπληρωμή του χρέους, που είναι εντελώς έξω από κάθε λογική.
28: Ναι, εντάξει, αλλά αυτό είναι αγραμματοσύνη. Έτσι, μην μπερδεύουμε τώρα την αγραμματοσύνη με πολιτική άποψη. Είναι απλώς αγραμματοσύνη. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά εντάξει, αυτό συγχωρείται. Η άγνοια συγχωρείται. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη παραποίηση της πραγματικότητας. Αυτό δεν συγχωρείται. Διότι το πόσο είναι το όριο πληρωμών το ξέρει και ο κύριος Ανδρουλάκης, το ξέρει και ο κύριος Τσίπρας.
1: Ωραία. Μου φύγατε τώρα όμως η ερώτηση είναι τι άλλο πρέπει, τι νομίζετε πρέπει να προσέξει, να κάνει, να μπει μπροστά ο Πρωθυπουργός. Αν του λέγατε
28: πιστεύω...
1: δύο θέματα, Κυριάκο, πάρτα πάνω όμως, εσύ, τρέξτε εσύ. Ποια θα ήταν αυτά?
28: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει είναι ακριβώς αυτό το οποίο ξεκίνησε να κάνει. Να έρθει ο ίδιος σε επαφή με τον κόσμο.
1: Ξέρετε, κάποιες δημοσκοπήσεις διάβαζα ένα παρεμβλητικό συνόμο που σας διακόπτω. Τον βγάζει η ελίτ. Τον βλέπει ο κόσμος elite. Ναι. Είναι έτσι.
28: Τον βλέπει elite, ναι. Γιατί τον βλέπει να μιλάει αγγλικά, τον βλέπει να μιλάει γαλλικά, τον βλέπει να μιλάει γερμανικά, τον βλέπει να κάνει αυτού του είδους
1: συναντήσεις. Να στέκεται και να σου δίνει μια υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός στέκεται έτσι στον κόσμο, για να τα πούμε όλα.
28: Από τη μία μεριά νιώθει υπερηφάνεια ότι ο Πρωθυπουργός μου μπορεί να τα κάνει αυτά, από την άλλη μεριά
1: νιώθει και απόμακρος, όμως
28: σου λέει
1: δίκιο.
28: Ότι είναι και πιο απόμακρος. Άρα ένα από τα πρώτα πράγματα είναι να προχωρήσουμε να έρθει σε άμεση επαφή ο ίδιος με τον κόσμο. Και το δεύτερο, και οι υπουργοί του, κύριε Πρωθυσάλτε.
1: Βλέπετε αλαζονία στους υπουργούς.
28: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
1: Τον Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεβάλει και το Καλάμι.
28: Το είπα μια φορά, ναι. Και για άλλη μια φορά έγινε πρώτο θέμα.
1: Αυτό είναι του 90 εκφράσει το...
28: Ναι. Του πατέρα μου έκφραση, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, γιατί δεν μου το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμπολής, νομίζω ότι στην επόμενη τετραετία δύο θα πρέπει να είναι τα θέματα, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, οι επενδύσεις θα τρέξουν και τα λοιπά. Το ένα είναι το θέμα της παιδείας.
1: Η εκπαίδευση.
28: Το περιεχόμενο.
1: Περιεχόμενο.
28: Δηλαδή υπάρχουν βιβλία που είναι απαράδεκτα.
1: Το ίδιο σκεφτόμαστε, κυρία.
28: Σας το λέει μία γιαγιά που κάνει προσπάθεια να εξηγήσει την ιστορία. Γιατί
1: όλο το πλέγμα όμως. Βιβλία, εκπαιδευτική, όλα. Πρέπει να τονωθούν, να αξιολογηθούν.
28: Όλο το πλέγμα της παιδείας θέλει.
1: Δηλαδή πρέπει
28: μια...
1: να κάνει μια συμφωνία ο Υπουργός και να πει ότι θα σταθούμε τώρα, θα δουλέψουμε τα επόμενα 4 χρόνια πάνω σε αυτό. Πάνω, που θα βοηθήσει το δημογραφικό ταυτοχρόνως.
28: Πάνω στα παιδιά μας και πάνω και θα. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά μην ζητάτε οι υπόλοιποι όμως. Μην είστε όλοι με τη χούφτα ανοιχτή. Δηλαδή πρέπει να γίνει μια συμφωνία με την κοινωνία. Αυτό δεν ξέρω αν το έχετε έτσι στο μυαλό σας.
28: Αν θέλετε, πρέπει να γίνει μια συμφωνία και με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Να καταλάβουμε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν έχουν αποτέλεσμα εκλογικό. Έχουν αποτέλεσμα γενιός. Αυτή η γενιά, αυτή τη στιγμή, είναι μια γενιά παγκοσμίως. Η οποία προβληματίζει πάρα πολύ, είτε λόγω βίας, είτε λόγω κινητού, είτε λόγω social media. Κάπου έχουμε αποτύχει, έτσι, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Αυτό λοιπόν νομίζω...
1: Και οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, θέλω να πω, δηλαδή είπατε...
28: Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες, ναι. Εγώ σας το λέω με 7 εγγόνια και επειδή στην κυριολεξία από τα μάτια τους βλέπω, το βλέπω σε σύγκριση με το πώς μεγαλώσαμε εμείς τα δικά μας παιδιά, έτσι. Άρα νομίζω το θέμα της παιδείας είναι το πρώτο και το δεύτερο βεβαίως μια εκβάθρων αλλαγή στο θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έκανε μια εξαιρετική δουλειά, έχει περάσει ντούκου μέχρι στιγμής, αλλά θα βγει τώρα το πόρισμα. Ως πρόεδρος ο Γιάννης Οικονόμου και όλοι οι βουλευτές, όλων των κομμάτων, στο θέμα της Επιτροπής για τα Αγροτικά δεν έχει ασχοληθεί κανείς.
1: Θα βγει τον καλέσω, το δεν το ξέρα ότι να τον καλέσω.
28: Είναι εξαιρετική δουλειά και δούλεψε.
1: Τον πρωτογενή τομέα δεν δούλεψε. Αυτό εννοείται.
28: Τομέα,
1: αυτό
28: τα
1: εννοείται,
28: προβλήματα μάλιστα. Του πρωτογενού τομέα. Θα βγει το πόρισμα, λέει, αν συντόμως. Ο Γιάννης έκανε πραγματικά, δούλεψε, δεν έχω δει άνθρωπο να δουλεύει έτσι. Και με συμμετοχή όλων των συναδέλφων, βουλευτών από αγροτικές περιοχές, και νομίζω ότι θα είναι ένα πόρισμα που θα είναι ένα πόρισμα οδηγός για το τι πραγματικά πρέπει να κάνουμε.
1: Να δύο αγκονάρια να αντιμετωπίσουμε και το δημογραφικό. Δηλαδή πάνω εκεί να αντιμετωπίσουμε ενώ να τονώσουμε...
28: Σήμερα γράφει η Καθημερινή, ναι, ότι εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε πρόβλημα, ναι, δημογραφικό. Δεν είναι μόνο η ευμάρεια. Μην κάνετε λάθος. Δεν είναι μόνο ότι τα οικονομικά πάνε καλά. Είναι και ολόκληρη η κουλτούρα των ανθρώπων. Στην Κρήτη το να κάνει ένας νέος άνθρωπος παιδιά είναι κάτι το αυτονόητο για αυτόν. Θα μου πεις, είναι οι μεγάλες οικογένειες, στηρίζω ένας τον άλλον, όλα αυτά. Τα έχουμε εμείς όλα αυτά τα πολύ παραδοσιακά ακόμα. Αλλά έχει σημασία ότι στην Κρήτη ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε σε παιδιά. Δηλαδή γεννάμε, πώς το λέμε.
1: Πριν κάνω το διάλειμμα, γιατί θα. Άρα δύο
28: θέλω
1: ακόμη θέματα.
28: Θα μιλήσω για το θέμα.
1: Θα
28: το
1: μιλήσετε βεβαίως. Θα μιλήσετε και δεν είπαμε τίποτα και για τα τουρκικά. Μου λένε, καλά, δεν έπρεπε να έχει έναν μεγαλύτερο ρόλο στην κυβέρνηση η κυρία Μπακογιάννη.
28: Μια χαρά είναι η κυρία Μπακογιάννη, δόξα τω Θεώ.
1: Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να έχετε. Σας λέω τώρα την άποψή μου ως Άρης Πορτοσάλτε.
28: Καλωσύνη σας.
1: Συντάσσομαι και εγώ τελευταίος σε όλους όσοι έχουν την ίδια άποψη.
28: Αλλά εγώ τις μάχες μου τις δίνω και όπως ξέρετε.
1: Ω, δεν αμφιβάλλω τι δίνετε.
28: Και
1: δεν
28: μ' αρέσει
1: αμφιβάλλω.
28: Να κάνω
1: ναι,
28: αυτό προφανώς, που κάνω.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Απλώς ναι, βλέπουν πολλά εκεί.
28: Τι να κάνουμε, είμαι αδερφή. Πώς λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου όταν μου επιτίθεται καθημερινά καμιά δεκαετία φορές και λέει η αδερφή του Πρωθυπουργού, η αδερφή του Πρωθυπουργού. Δεν έχω όνομα, εγώ έχω μόνο τον τίτλο της αδερφής. Δείχνει ακριβώς το επίπεδο στο οποίο κινούμαστε.
1: Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Πρώτου διαλύματος η ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι ιστορίες οι δικές της, είναι η ιστορία που επιλέγει να δώσει σημασία η ΔΕΗ, η ιστορία του αγρότη που φροντίζει καθημερινά την σοδιά του, η ιστορία του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, είναι η ιστορία των παιδιών που συναντιόνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς, είναι εκεί εν πάση περιπτώσει που επενδύει η ΔΕΗ στην κοινωνία. day.gr, περισσότερες πληροφορίες.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
29: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
30: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
31: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
32: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
1: Λοιπόν, εχθές η κυρία Σδούκου, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δέχθηκε μια απάνθρωπη πρώτα απ' όλα, όχι απλώς σεξιστική, βεβαίως σεξιστική, αλλά απάνθρωπη επίθεση από έναν συνάδελφό της, ενώ από τον κύριο Φαραντούρη.
28: Ακούστε, Εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλές φορές δυσκολίες. Έτσι, δεν θέλω να σας μιλήσω για 40 χρόνια, αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, τολμάει ο κύριος Φαραντούρης να πει σε μία μητέρα τριών παιδιών ότι χαργεντίζεται με υπουργούς. Όταν λες τη λέξη χαργεντίζεται στην Ελλάδα, έχει μία πολύ συγκεκριμένη έννοια. Δεν, και ο κύριος Φαραντούρης, μπορείς να του πεις πολλά, γράμματος δεν είναι. Ήξερε λοιπόν τι είπε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο και όφιλε να ζητήσει συγγνώμη και το Πασόκ. Διότι το Πασόκ έχει μία συνήθεια.
1: Βέβαια, του το είπε και η κυρία Σδούκου αυτό, ότι ήταν, ότι χαριετιζόταν με την κυρία Καριστιανού. Δηλαδή...
28: Μα υπάρχει διαφορά όταν το λες για έναν άντρα ή για μια γυναίκα. Έτσι δεν είναι.
1: Σαφέστατα.
28: Είναι γνωστό αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα, οι λέξεις έχουν τη δική τους σημειολογία. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο.
1: Αλλά όταν μπαίνει το φύλλο, αποκτούν σημειολογία όταν μπαίνει το φύλλο. Όταν, όταν το πεις...
28: Το χειρότερο όμως, κύριε
1: Πρωθυπουργέ. Όταν το απευθύνει σε μια γυναίκα, έχει αυτό το βάρος.
28: Δεν βρέθηκε ένα κόμμα να βγει και να πει μία βουλευτής ενός άλλου κόμματος ότι βρε παιδιά, αυτό δεν μπορεί να το λέει.
1: Ενώ τον κύριο Ζήτη τον κάναμε σούσι όλοι. Για αυτό, για το βαρύ του λάθος, ως προς την κυρία Κωνσταντοπούλου.
28: Εμείς, σε αντίθεση, οι νεοδημοκράτησες, όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο φαινόμενο σε οποιοδήποτε συνάδελφο, οποιοδήποτε κόμματος, βγαίνουμε και την υπερασπιζόμαστε. Και έχουμε να το αποδείξουμε αυτό. Άρα, στη λογική των άλλων κομμάτων, υπάρχουν οι γυναίκες και οι νεοδημοκράτησες γυναίκες. Οι νεοδημοκράτησες γυναίκες εξαιρούνται. Μπορεί κανένας να τους απευθύνει τον οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηρισμό.
1: Γι' αυτό και εσείς είστε η αδελφή του Πρωθυπουργού.
28: Γι' αυτό
1: είστε
28: και εγώ είμαι η αδελφή του Πρωθυπουργού. Για... Πάλι καλά, η αδελφή του Πρωθυπουργού είναι ακόμη μαλακό. Να σας πω κάτι. Εγώ είμαι 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Δεν πρόκειται καν να χαλάσω τη ζαχαρένια μου για ένα λεπτό. Ναι. Κυρία Σδούκου είναι μια νέα κοπέλα, η οποία ξεκινάει σήμερα την πολιτική της καριέρα, η οποία σήμερα προσπαθεί να...
1: Και μετά ψάχνουμε σοβαρούς στην πολιτική. Πώς θα...
28: Και ένας άνθρωπος εξαιρετικός, δηλαδή με τα πτυχία της, με εξαιρετική μάνα, εξαιρετική σύζυγος, το καλό πλέον, κύριε Φαραντούρη, ο οποίος ο καθένας έχει και μια ιστορία. Δηλαδή ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε, πήγε σήμερα στο Πασόκ. Από το Πασόκ δεν ξέρω πού αλλού θα πάει αργότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, ας στηρίσει τους στοιχειώδες κανόνες.
1: Ένα ηχητικό μπορούμε να ακούσουμε, παρακαλώ. Είναι, είναι νέα μεταγραφή του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης.
28: Έπληξε ο καημένος ο Ανδρουλάκης.
1: 20 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
0: Θέλω την συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
1: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
0: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
1: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα.
0: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα
1: εννοούσα.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
13: Πρωί την ατυχία μου!
14: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
13: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
14: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
14: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
13: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
14: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε.
4: χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
16: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
15: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
16: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
15: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
16: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
15: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
17: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
18: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
19: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
18: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
19: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
18: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
20: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
21: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
22: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
20: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
23: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
24: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
25: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
24: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
25: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
24: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
25: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
24: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
26: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
33: Νόβα 931.
34: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
35: Sky 100,3.
2: ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μα αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
12: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
27: Είμαι ο Φιλέας.
29: Και εγώ η Φογκ.
27: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
29: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
27: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
29: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
27: Και πώς γίνεται αυτό?
29: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
27: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
29: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Παραμένει αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Κηφισσού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το ευρωπαϊκό μεσόωρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι. Παραμένει το ερώτημα αν θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, ο οποίος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη και πριν αναχωρήσει από το Ιράν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, Αμπασαραχτσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα έξω από σχολείο στη Μανίσα, κοντά στις Μίνες, στη Δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 8 μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δράστης συνελήφθη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του ΣΚΑΙ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Βοήθεια σε τρεις αλλοδαπούς που αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην περιοχή Ψάριων της Θάσου παρήχαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα πυροσβέστες, μεταφέροντάς τους σε ασφαλές σημείο. 37 μετανάστες διέσωσαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά των καλών λιμένων.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με την Παρίσι στις 24 και τη Βελεμπάν στις 30 του μήνα, ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νεγιβόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
2: Καλημέρα. Λίγο συννεφιασμένη ημέρα σήμερα, Γιάννη. Μάλλον μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο.
8: Φθινόπωρο, εντάξει, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να δροσίσει λίγο. Καλό είναι αυτό. Βέβαια, να μην κάνει και πολύ κρύο λόγω πετρελαίου, αλλά οκ. Okay.
2: Να αργήσει φέτος πάρα πολύ. Αλλά αποφάσισα να κάνουμε ένα κανάλι.
8: Δικό μας.
2: Ναι, δικό μας. Καντέλης TV.
8: Ποιος θα το πληρώνει?
2: Εντάξει, μωρέ, στο YouTube θα το κάνουμε.
8: Α, στο YouTube.
2: Ο Τραμπ έχει λεφτά, πώς το έκανε?
8: Ο Τραμπ, όχι όλο το μηχανισμό, εδώ έχει κάνει social media. Θα έχει ένα δικό του κανάλι, θα κάνει ραδιόφωνο, θα κάνει τα πάντα για να παίζουν μόνο αυτόν.
2: Καλά, τι θα
8: μόνο τις δηλώσεις του, μόνο ο ίδιος να παρουσιάζεται παντού. Πόσο υπέροχος είναι.
2: Φαντάζομαι θα παίζουν και τα παιδιά του και η Βάνκα πώς πήγε το πρωί στη δουλειά. Ο Έρικ που πήγε για καφέ. Η Τίφανη.
8: Reality, σαν αυτό που είχαν κάνει Καρντάσιαν.
2: Η Μελάνια βεβαίως, να βλέπουμε τη Μελάνια. Σου έχω πει ότι όταν πήγα στο Λευκό Οίκο η Μελάνια έλειπε. Δεν ήταν εκεί.
8: Όταν πήγα εγώ όμως ήταν.
2: Εντάξει.
8: Η διαφορά στη διακυβέρνηση Αντώνη τη χώρα. Κατάλαβε.
2: Κοίτα να δεις.
8: Γιατί ο Τραμπ βρήκε
2: καιρό που διάλεξε.
8: Του κάνανε μπάργκο τα κανάλια επειδή έκοψε από το Λευκό Οίκο το CNN, το MS Now και το Πολίτικο.
2: Για να μπουν μέσα οι άλλοι και είχαν λήξει κάρτες τους. Γεια σας.
8: Δεν παίζει κανένα στις δηλώσεις του. Εμπάργκο έκανε εγκαίνες σε ελικοδρόμιο και δεν ήταν κανένα να τις μεταδώσει. Και τελικά σου λέει βρήκα λύση. Θα βλέπετε Trump TV να με βλέπετε σε όλο μου το μεγαλείο.
2: Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό. Δεν θυμίζει και πολύ δημοκρατία όλο αυτό.
8: Εντάξει, ρε εσύ, να σου πω κάτι. Και εδώ στην Ελλάδα περάσαμε μια φάση κάπως.
2: Ναι, ναι. Απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
8: Φλωρεντία. Περνάει κάπως.
2: Ναι, ναι. Απλώς το ονομάζαμε κάπως εκείνη την περίοδο.
8: Φλωρεντία. Ο Τραμπ ζει την περίοδο.

0: Τεχνολογίας με τον κύριο Μητσοτάκη για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου και εκεί σε Έλληνες πήγε.
1: Ναι, πήγε για... πολύ
0: σωστά. Το φοβερό είναι ότι αυτός που τρέχει το Optimus της Tesla είναι Έλληνας.
1: Παντού, παντού κρύβονται Έλληνες. Είδα και μια πολύ φιλική φωτογραφία που έβγαλε με ένα ρομπότ. Πρέπει να γίνανε φίλοι.
0: Πρέπει να high five.
1: Ναι, και η χειραψία είναι πολύ θερμή. Πρέπει να τα έχει πάνω στα ελληνικά, δεν ξέρω.
0: Ναι, είναι ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης που είναι αντιπρόεδρος και διευθυντής του προγράμματος. Οπότε κάτι θα το έχει μάθει το ρομπότ και από Ελλάδα. Nvidia, ο κορυφαίος, η κορυφαία εταιρεία σε chips για ό,τι τρέχει γύρω μας. Τεχνολογικό, και μετά πάει Νέα Υόρκη.
1: Ναι, πάει Νέα Υόρκη για να μην δει τον Ερντογάν.
0: Εγώ θυμάμαι 5 φορές που έχω πάει με τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Κάθε φορά σχολιόμασταν αν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν θα δει τον Ερντογάν, αν δεν τον είδε, γιατί δεν τον είδε. Όταν τον δει, προφανώς τι έχει ζητηθεί, τι έχει γίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξέρεις ότι δεν θα τον δει. Καταλαβαίνουμε όλοι γιατί δεν θα τον δει. Και θα μπορεί να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα και να προβάλλει από εκεί.
1: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, έτσι.
0: Πέρυσι ήταν η ακύρωση, ψάχναμε να βρούμε γιατί ακυρώθηκε, ναι. Δεν βγαίναν τα προγράμματά τους κτλ. Φέτος δεν έχει τέτοια, ξεκάθαρα από την αρχή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε.
1: Για να είμαστε ακυρώσεις πάλι, κατάλαβες, και λέμε, α, και στους Ιταλούς το έκανε. Δεν είναι μόνο σε εμάς, θυμάσαι.
0: Ναι, πέρυσι ήταν ένα σύριαλ αυτό. Αλλά φέτος όταν έχεις την ιστορία με το καλώδιο από τη δική μας πλευρά που να τρέξει τον επόμενο 1-1,5 μήνα. Οι Τούρκοι να ανεβάζουν τους τόνους κάθε μέρα με δηλώσεις από την πλευρά τους. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να καθίσουν στο τραπέζι να συστήσουν τι.
1: Και νομίζω δεν συμπίπτουν τα προγράμματά τους για να πεις ότι κάπου στο όρθιο θα μπορούσαν να βρεθούν έτσι, όπως έχει συμβεί κάποιες φορές. Συμπίπτουν, δηλαδή θα βρεθούν μαζί εκεί.
0: Οριακά, ίσως σε αυτή τη δεξίωση που γίνεται παραδοσιακά, ναι, που πάνε όλοι και κάνουν μια χειραψία με τον Τραμπ. Ναι, αλλά. Και εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα συμπέσει στις ώρες που θα πας σε αυτή τη δεξίωση. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κανένας λόγος να συναντηθούν. Από ποια άποψη το λέω, ότι όταν δεν μπορούν από μέσα από μια συνάντηση να πάνε παρακάτω τη σχέση των δύο χωρών, αλλά η θάλασσα έχει αρχίσει
1: και
0: πάλι να ταράζει τα νερά.
1: Οι συναντήσεις πάντα κάνουν καλό, ρε Σιγιάννη. Τώρα δεν κάνουν καλό ξαφνικά.
0: Είναι καλό να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Αλλά όταν υπάρχουν τόσο ανοιχτά θέματα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να συζητηθεί και να πάει παρακάτω.
1: Εντάξει, ας πούμε.
0: Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν συζητάει.
1: Πού είναι, γεια σου, τι κάνεις, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει η οικογένεια.
0: Εντάξει, το ευτελείς, Αντώνη. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, γιατί εγώ είχα συνηθίσει με τους ανοιχτούς διάβλους στο ανώτατο επίπεδο που λέγαμε πάντα. Εντάξει.
0: Οι διάβλοι ευτυχώς υπάρχουν. Γιατί ζήσαμε το καλοκαίρι του 20 που δεν υπήρχαν. Ας μην φτάσουμε εκεί.
1: Ναι, βέβαια δεν υπήρχε φορά που θυμάμαι να ήταν ο Τσίπρας στον Ιέμα να μην είδε ποτέ το Μητσοτάκη.
0: Τι?
1: Δεν, να μην είδε τον Ερντογάν.
0: Σε πού, σε Γενική Συνέλευση?
1: Ναι, ναι.
0: Τον είχε δει σε όλες?
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει τέτα τέτ?
1: Ναι, βρεσί.
0: Σε όλες?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά σήμερα. Γίνεται χαμός, γιατί κάπως έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Και χθες, Ζδόκου Φαραντούρης.
0: Ναι, εκεί ξέφυγε πολύ.
1: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
1: Μέχρι τις 11 θα είμαστε μαζί να δούμε όλη την επικαιρότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο Viber 6981-23-1003. 698-123-1003 για να το πω πιο σωστά. Στον ήχο είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης 210-4800-170-174. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πάμε στον Εξώστη.
0: Για να τους έχει αφήσει ο Τσίπρας πίσω, πάει να πει ότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο είχε.
1: Όχι, θα τους πάρω όλους εγώ, λέει ο Ανδρουλάκης. Ό,τι έχει μείνει.
0: Οπότε αυτά που έχουν μείνει θέλουν ένα ξεσκαρτάρισμα πριν τα πάρει. Δηλαδή δεν χάζω ο κύριος Τσίπρας που σου λέει ας τους αυτούς στην άκρη, δεν θα μου βοηθήσουν και πολύ στο νέο κόμμα.
1: Εν τω μεταξύ, ο Αυλονίτης με το που έπεσαν οι υπογραφές, ας πούμε, δώσαν τα χέρια την Παρασκευή, βγήκε και την έριξε. Εμείς το είχαμε παίξει. Είχε πει από τότε για συνεργασίες.
0: Με την Ελλάς.
1: Ναι.
0: Τώρα ανοίχτηκε.
1: Βαρουφάκης φτάνει.
0: Για να το ακούσουμε.
2: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρου αριστεράς.
0: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Με, ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
0: Το Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
2: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Το Τσίπρα εννοούσα.
0: Είναι δυνατόν να λείπει ο Τσίπρας?
1: Δηλαδή δεν είχαν συζητήσει μαζί του. Αυτές είναι οι απόψεις του ανθρώπου αυτού. Θέλει συνεργασίες. αλλά σου λέει

0: Εντάξει, εμείς θέλουμε αυτό να είναι πορεία. Είστε συνεργασία. Έλα και εσύ.
1: Είναι σαν να βγαίνει ο Αυλώνης και να λέει: ψηφίζει Ανδρουλάκη για να βγει πρώτο κόμμα. Έτσι λέει. Και με ποιους θα κάνει κυβέρνηση? Με την Κωνσταντοπούλου, το Βαρουφάκη, το Σακελαρίδη. Κάνει καλό στον Ανδρουλάκη που τα λέει αυτά, πιστεύει?
0: Δεν ξέρω. Μάλλον είναι το άνοιγμα στα αριστερά.
1: Κοίτα, είπε την Παρασκευή.
0: Αφού έκοψε τη Νέα Δημοκρατία, σου λέει: θα πάω αριστερά.
1: Ξεκίνησε την Παρασκευή με αυτό. Δεν του είπα να μην ξαναβγεί μια εβδομάδα και μετά. Αν βγει, μην μπει αυτά.
0: Προφανώς τους αρέσει να χαριεντίζονται με στελέχη που είναι στον αριστερό χώρο.
1: Μην αρχίζει με χαριεντισμούς, δεν θα τελειώσει καλά η εκπομπή.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί θα έχουμε καυγάδες.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαριεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα, της και τελικά πήγατε στο Πασόκ.
3: Υπηρετούσατε σε γραφείο υπουργού του Πασόκ και στη συνέχεια,
2: εγώ υπηρετούσα σε πάρα πολλά γραφεία.
3: Επί 4 χρόνια, γνωρίσαμε. Επειδή θέλετε να τα ακούσετε, όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
2: και
3: νομικό σύμβουλος, εσείς χαριεντίζεσαι σε υπουργός.
2: Λοιπόν,
3: λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
1: Πολύ ντάις ο κύριος Φαραντούρης, λίγο χαμηλότερα τα αυτιά σε μένα.
0: Τι πάνε πει λίγο χαμηλότερα τα αυτιά, πώς χαμηλώνουν τα αυτιά?
1: Σε μένα σκύβεις το κεφάλι και δεν λες πολλά.
0: Δεν το είπε έτσι, το είπε αλλιώς. Χαμηλότερα τα αυτιά. Δεν το ξάκουσα, αν το καταλαβαίνεις.
1: Και χαριεντιζόσουν με υπουργούς. Αν είχε υποθεί από στέλεχος Νέας Δημοκρατίας σε συνάδελφό του από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, θα γινόταν χαμός. Δεν είδα τον ίδιο χαμό για αυτή την επίθεση του κ. Φαραντούρη στην κυρία Σδούκου.
0: Συγγνώμη, το
1: χαριεντιζόσουν με υπουργούς.
0: Το χαριεντιζόσουν όμως, το είπε πρώτα η κυρία Σδούκου.
1: Το είπε. Πρώτα κυρία Σδούκου, ναι. Χαριεντιζόσουνα με την κυρία Καστίνου για πάει στο κόμμα.
0: Αυτό δεν είναι σεξιστική επίθεση, είναι μόνο το λέει ο άντρας.
1: Είναι μια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα όταν λες χαριεντιζόσουνα με υπουργούς και ήσουν στα υπουργεία και σε γνωρίσαμε να χαριεντίζεσαι με υπουργούς. Δεν νομίζω ότι έχει το ίδιο νόημα.
0: Έχει άλλο νόημα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο.
0: Εντάξει.
1: Εσύ καταλαβαίνεις ότι είναι το ίδιο?
0: Εννοεί, είναι η ίδια λέξη και απευθύνεται σε έναν άλλο άνθρωπο και έχει την ίδια αρνητική σημασία. Αυτό βλέπω.
1: Αρνητικό είναι. Δεν είναι το ίδιο να λες μια γυναίκα χαριεντιζόσουν με τους υπουργούς και ήσουν στα υπουργεία αυτά τόσα χρόνια συνεργάτης τους. Και ο κ. Φαραντούρης όταν λέει το είπα πολιτικά, δεν έχει πολύ πολιτική χρειά αυτό. Ναι. Όταν μιλάμε πολιτικά, καλό να προσέχουμε και τι λέμε.
0: Εντάξει, αλλά το φάουλ έγινε πρώτα από τη Σδούκου, έτσι.
1: Πρέπει να το κάνεις χειρότερο και πιο σεξιστικό.
0: Όχι, ρε, εσύ, αλλά βεβαίως δεν έπρεπε να απαντήσεις αυτόν τον τρόπο. Δεν συζητάω, αλλά επειδή έβγαλε ανακοίνωση Σδούκου και λέει σεξιστική επίθεση, το ίδιο θα μπορούσε να σε υποστηρίξει ο Φαραντούρης, λέω εγώ τώρα.
1: Δεν είναι, εγώ επιμένω, δεν είναι το ίδιο.
0: Πάντως η Σδούκου απάντησε.
1: Και αυτό του κύριου Φαραντούρη, εγώ θα επιμείνω ότι δεν λέω συγγνώμη γιατί εγώ μιλούσα πολιτικά. Δεν σώζει την κατάσταση.
0: Συμφωνούμε.
1: Και δεν βγήκε και το Πασόκ να τον στηρίξει. Απλώς μοίρασε μια δήλωσή του που ανήρθησε στο social media ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μα τι να το στηρίξει, ήταν ατυχής η έκφραση. Δεν το συζητάω, αλλά ξεκίνησε από κάπου αλλού.
1: Και το χειρότερο είναι που δεν λέει και συγγνώμη.
0: Μην περιμένουμε δηλαδή, επειδή μας χαρακτήρισαν κάποιος, να χαρακτηρίζουμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο.
1: Και το χειρότερο δεν λέει καν συγγνώμη.
0: Θα ξεφύγει αυτό το πράγμα πάρα πολύ, φαίνεται από τώρα. Δηλαδή, άμα 8 μήνες πριν τις εκλογές χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις, φαντάσου που θα φτάσουμε.
1: Εντάξει, συγγνώμη τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο είναι και το ότι εγώ σε κατηγορώ ότι ήσουν Πασόκ και πήγες στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εσύ τότε ήσουν στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό ήσουν, νομικό σύμβουλο στη ΔΕΠΑ. Μετά πήγες στο Τζίπρα το 19 στην ουσία που έφυγες. Από το Τζίπρα κατέληξε στο Πασόκ.
0: Λίγο ήσουν μαζί με τον Κασελάκη.
1: Προσπάθησες να πας στην Καριστιανού. Εντάξει, επάγγελμα είναι. Εντάξει. Δεν λέμε. Μεταγραφές γίνονται. Τα έχουμε συζητήσει εδώ
0: για την
1: μεταγραφική περίοδο.
0: Έκανε την πορεία. Δεν το συζητάω.
1: Οι επιλογές του κυρίου Ανδρουλάκη από το καλό στο καλύτερο. Ξεκινήσαμε με Αυλονίτη, πήγαμε σε Φαραντούρη.
0: Ήρθε και η Σδούκου μετά με μια ανάρτηση που έκανε για να πει: όχι, κύριε, εγώ είμαι στο κόμμα από το 1997. Πάρε και το χαρτί.
1: Πάρε και το χαρτί, δεν χρειαζόταν να το βάλει.
0: Και εγώ δεν θα το έβαζα στη θέση της.
1: Δηλαδή ήταν τολμηρό που ανέβασε την αίτηση εγγραφή στη Νέα Δημοκρατία το 1997. Γιατί? Δικηγόρος με δύο ήττα.
0: Ξέρεις γιατί? Δεν είχε τελειώσει ακόμα τη νομική γι' αυτό.
1: Σε ηλικία 19 ετών.
0: Ναι, δεν είχε. Είχε μόλις δώσει πανελλήνιες, ήταν στο πρώτο έτος και το έγραψε με δύο ήττα. Τώρα τι να κάνω.
1: Και δήλωνε δικηγόρος.
0: Ναι. Εκτός αν το έγραψε κάποιος από την υπηρεσία της Νέας Δημοκρατίας, ξέρω εγώ.
1: Κάποιος εκεί στην τοπική, συμπλήρωσε. Θα βάλω.
0: Ξέρεις, το πρώτο βάλε γιώτα. Τέλος πάντων.
1: Δεν χρειάζονταν η αίτηση.
0: Πάντως, τα προβλήματα νομίζω τα ανέδειξε σε αυτόν τον διάλογο η κυρία Αντωνοπούλου.
1: Τα προβλήματα της κοινωνίας, όχι.
0: Τα μεγάλα προβλήματα. Τα μεγάλα
1: όχι
0: προβλήματα.
1: Τα οι κόντρες, οι πολιτικές και οι ανοησίες.
2: Τύργησε τον ελεγκτή δημόσιας διοίκησης και δεν μπορεί να κάνει πλέον ελέγχους σε συγκεκριμένα παιδιά, όπως φάνηκε.
4: Δεν καταργήθηκε, κυρία Αντωνοπούλου, το λέμε και πάλι.
2: Διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
1: Γιατί εντάξει, οι άλλοι είχαν σφαχτεί πριν. Με τα μπότοξ θα γίνει.
0: Εντάξει, πήγε μάλλον να το, δεν ξέρω, πήγε να το χαλαρώσει ή πήγε να αναδείξει τα μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας, δεν ξέρω.
1: Επίσης δεν κατάλαβα, δεν είμαι σίγουρος γιατί φωνάζαν όλοι μαζί. Η κυρία Αντωνοπούλου.
0: Η κυρία Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
1: Από την Ελλάς. Ναι. Αντέδρασε για το χαριατιζόσουνα με υπουργούς.
0: Δεν είδα κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι πως είχαν γίνει δύο παράθυρα οι δύο και σφαζόντουσαν. Δηλαδή δεν υπήρχε και χώρος πολύς να επέμβει. Γιατί στους δύο τρίτος δεν χωρεί η Γιάννη.
1: Μετά αντί να πει για τα μπότοξ, θα μπορούσε να πει μια κουβέντα. Δεν είναι έκφραση, χαριεντίζεσαι με υπουργού σου.
0: Γιάννη, έχουμε πάρα πολλά ηχητικά να παίξουμε για το δεύτερο μισάωρο. Θα τα προλάβουμε, πιστεύεις?
1: Έχω εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους ειδήσεων, να σας πούμε πως η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιθυμίες σας.
1: Νόβα 931.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Ώρα να μπούμε σε ευθυνοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
5: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, στον Εξώστη, με τον Γιάννη Καντέλη.
1: Και τον Αντώνιο Τζολέτο.
0: Είχαμε πρωί-πρωί, 8 η ώρα, ένα βίντεο του κυρίου Τσίπρα, μια παρέμβασή του, πώς μπορεί να μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, Γιάννη. Και είπε, λέει μέσα στο βίντεο, ότι η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της, προκειμένου να μειώσει τις τιμές στην Αντλία. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Ναι, για να το ακούσουμε.
2: Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Λέει λοιπόν για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν τα 1,5 δις, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωση στο μισό και μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως το είχε κάνει η Ισπανία.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχουν απορίες πολλές. Γιατί λέει στην κυβέρνηση, διαλέξτε ποια από αυτά θέλετε. Αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια συμμετέχουν στην επιδότηση στην Αντλία. Mm-hmm. Άρα, συν τη συμμετοχή του εκεί, συν θα πας να του φορολογήσει παραπάνω.
0: Κοίταξε, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει 4 διαφορετικά εργαλεία και νομίζω ότι από την Ελλάδα δίνουν έμφαση στον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι μπορεί να το πας στο μισό. Δεν χρειάζεσαι και άδεια από την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Προφανώς δεν χρειάζεσαι άδεια, πρέπει να βρει τα λεφτά.
0: Ναι, ναι. Σου λέει, πρόβλεψε το όμως αυτό όμως στη ΔΕΘ που πηγαίνει και δίνει 2,2 δις. Ξέρει ότι ναι, αλλά τα καύσιμα είναι στα 2 ευρώ.
1: Δεν είπε όμως, δεν έχει βγει να πει μετά τη ΔΕΘ ότι ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να δώσει τα 400 ευρώ συνταξιούχους για να τα κρατήσει για τα καύσιμα.
0: Είχε πει όμως για τις μεγάλες τιμές των καυσίμων και ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη.
1: Λέω, ναι, λέω όμως ότι από τα 2,2 δις, όποιος έχει θέμα πρέπει να πει ότι δεν δίνουμε τα 500 δημοσίους υπαλλήλους. Κάτι δεν δίνουμε για να μείνει το ένα δις για να το δώσει στα καύσιμα.
0: Ναι, είπε ότι πρέπει να προβλέψει και κάτι για τα καύσιμα. Πάμε όμως, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι στέλεχος της Ελλάς και είναι τομεάρχης παιδείας. Κυρία Λαλιώτου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη συζήτησή σας.
0: Ακούσαμε τις προτάσεις του κυρίου Τσίπρα. Νομίζετε ότι είναι εφικτά όλα αυτά που αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός?
3: Ακούστε. Τα 4 εργαλεία τα οποία αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωινή του δήλωση είναι εργαλεία, δεν έρχονται από το υπερπέραν, είναι εργαλεία τα οποία έχει στην διάθεσή της η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν είναι εργαλεία που δεν υπάρχουν, είναι επίσης εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και επειδή άκουσα ήδη το επιχείρημα το οποίο διατυπώσατε και εσείς, αλλά άκουσα πιο πριν και στην τηλεοπτική εκπομπή του στο Sky του κυρίου Μαρινάκη να μιλάει, επί της ουσίας να μας λέει ότι δεν τα έχουμε, δεν έχουμε για να το κάνουμε αυτό. Όπως παρουσιάσατε και εσείς, τα 2 από τα 4 εργαλεία τα οποία ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους και στα δηληστήρια και όχι μόνο στα πρατήρια και για έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, που να θυμίσω ότι το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασε το 1,5 δις, αυτά τα δύο μέτρα δεν σημαίνουν μείωση του δημοσιονομικού χώρου για άλλες δράσεις και για άλλα μέτρα. Ίσα-ίσα σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού χώρου. Η κυβέρνηση μπορεί να επιλέξει.
1: Παράλληλα, αυτές οι δύο πρώτες προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, το πάμε και εμείς, δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, παράλληλα με την επιδότηση που ήδη δίνουν τα δηληστήρια. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια στην τιμή της Αντλίας.
3: Βεβαίως. Κοιτάξτε, το μείγμα και την εξειδίκευση των μέτρων την κάνει κάθε φορά η κυβέρνηση η οποία κυβερνά. Αυτή τη στιγμή είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το ρωτάω γιατί είναι πρόταση του κύριου Τσίπρα, γι' αυτό ρωτάω εσάς.
3: Θα σας πω σε αυτό. Το ζήτημα δεν είναι πώς θα εξειδικεύσει τα μέτρα. Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει και να απαντήσει, εφόσον έχει στη διάθεσή της αυτά τα εργαλεία, για ποιο λόγο να εξηγήσει ένα προς ένα δεν προβαίνει στην υιοθέτηση ενός από αυτά τα εργαλεία. Το ζήτημα είναι το εξής. Με οποιαδήποτε εργαλείο από αυτά και αν χρησιμοποιηθεί, και οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών των εργαλείων, το συμπέρασμα είναι ένα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όπου σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Πώς προκύπτουν αυτά τα δύο νούμερα?
3: Προκύπτουν, η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά. Εμείς έχουμε κοστολογήσει, είμαι σίγουρη ότι έχει κοστολογήσει και
1: όχι,
3: η κυβέρνηση.
1: Όχι, γιατί τα έβαλε και ο κύριος Τσίπρας. Πώς προκύπτει το
3: 1,4%? Προκύπτουν από την εφαρμογή ενός ή συνδυασμού αυτών των εργαλείων που, επαναλαμβάνω, έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και πρέπει να εξηγήσει, και ας απαντήσει σε αυτό, για ποιο λόγο επιλέγει να μην υιοθετήσει κανένα από αυτά. Κοιτάξτε,
0: βέβαια,
3: την προηγούμενη εβδομάδα,
0: για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, έχει πει, παρακαλώ, ότι με τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν ουσιαστικά θα πέσει αρκετά κάτω από το 1,75 και το υπολογίζουν κάπου εκεί.
3: Κοιτάξτε, το 1,75 για το πετρέλαιο θέρμανσης, επειδή εδώ ζούμε κι εμείς και αγοράζουμε πετρέλαιο κάθε χρόνο, είναι επί της ουσίας σχεδόν 50% παραπάνω από ό,τι ήταν στο περσινό όταν άνοιξε.
0: Πολύ κάτω από το 1,75.
3: Ναι, 1,75 ανέφερε και σε συγκεκριμένες περιοχές και με συγκεκριμένα κριτήρια. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες, διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Πρωθυπουργός, εξήγηλε ότι θα εξαγγείλει και επί της ουσίας είναι σαν να κλωτσάει ένα τενεκεδάκι. Μέρες και μέρες μετά, μέχρι να μας πει τι πρόκειται να κάνει. Στο μεταξύ, η μόνη απάντηση που ακούω εγώ τουλάχιστον μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για το θέμα της θέρμανσης, αλλά και της κίνησης, θα επιμείνω όμως στο θέμα της θέρμανσης, γιατί ξέρετε, σήμερα άλλαξε ο καιρός και βρέχει. Είναι πάρτε ζακέτα, θα κάνει κρύο. Δεν ακούω κάτι άλλο. Εμείς λοιπόν, για να μην θεωρητικολογούμε, αναφέραμε και ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας 4 πολύ χειροπιαστά εργαλεία που, επιμένω, έχει στα χέρια της η κυβέρνηση και με τα οποία, με την εφαρμογή των οποίων, μπορεί να διασφαλίσει τη μείωση των τιμών όπως την αναφέρουμε, δηλαδή στο 1,4 και 1,8.
1: Ποια είναι η απάντηση που δίνετε εσείς στην κυβέρνηση?
3: Η κυβέρνηση θα πρέπει να
1: απαντήσει ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί λένε ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4 δις το χρόνο. Η μείωση, αντίστοιχη όποια μείωση υπάρξει, είναι ένα κόστος χι στον προϋπολογισμό. Το 50% είναι 2 δισεκατομμύρια. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια δεν υπάρχουν. Και αυτό που ο κ. Μητσοτάκης, να ζητήσουμε να περάσουμε τις οροφές δαπανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς, η δική σας αντιπρόταση σε αυτό για να βρεθούν τα 2 δις, ποια είναι?
3: Κοιτάξτε, εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και πριν. Υπάρχουν 4 εργαλεία αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
1: Ναι, σας ρωτάω για ένα από τα 4.
3: Υπάρχουν και άλλα. Ναι. Ας μην υιοθετήσει αυτό. Ας υιοθετήσει τα 2 τα οποία σημαίνουν αύξηση του δημοσιονομικού περιθωρίου της χώρας. Αλλά όμως να μας απαντήσει για ποιο λόγο επιλέγει να μην το κάνει. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι υπόλογη, κάθε κυβέρνηση είναι υπόλογη στον ελληνικό λαό. Θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο δεν υιοθετεί κανένα από αυτά τα 4 μέτρα ή κάποια από αυτά εργαλεία, όχι μέτρα, εργαλεία. Τα μέτρα μπορεί να τα εξειδικεύσει κάθε κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν επιλέγει να υιοθετήσει και να χρησιμοποιήσει ένα από αυτά τα 4 εργαλεία ή συνδυασμό αυτών τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια πολύ μεγάλη κρίση. Μου είπατε πριν για το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν ήθελα να το αφήσω έτσι, διότι τους υπολογισμούς μας τους κάνουμε σε κάθε νοικοκυριό, έτσι. Ακόμα και με αυτό που προανήγγειλε ότι θα αναγγείλει και θα αναγγείλει και τα λοιπά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε πόση θα είναι η επιβάρυνση του ελληνικού νοικοκυριού ακόμα και με το 1,75 περίπου? Θα είναι περίπου ένας μισθός, μία σύνταξη, ένας 13ος. Θα είναι γύρω στα 700 ευρώ επιβάρυνση στον τόνο. Καταλάβατε. Και πέστε μου εσείς πόσα σπίτια τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο χρειάζονται μόνο έναν τόνο τη χρονιά.
0: Κυρία Λαλιώτη, ναι. Όχι, ήθελα να ρίξω θέμα εγώ.
1: Δεν ξέρουμε καταρχάς ακόμα σε ποια τιμή θα βρίσκεται και το πετρέλαιο. Γιατί το ότι ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου είναι ένα πραγματικό γεγονός.
3: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό.
1: Δεν εξαρτάται από τη χώρα μας.
3: Βεβαίως είναι σωστό. Και γι' αυτό η χώρα πρέπει να προλαμβάνει. Διότι αυτό το οποίο έχουμε δει σε όλους τους τομείς πολιτικής μέχρι τώρα, με τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το εξής. Περιμένουμε πρώτα να φτάσει η κοινωνία στο ναδύρ και μετά να βγούμε να εξαγγείλουμε και να βάλουμε χατζαπλάς πάνω σε πληγές τις οποίες δεν μπορεί να τις καλύψει ένα χατζαπλάς. Η κυβέρνηση, φαντάζομαι, έχει την ευθύνη να προνοεί. Και εμείς πιστεύουμε ότι, και εγώ προσωπικά αν θέλετε, ότι την διαχείριση του ζητήματος της ακρίβειας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα καύσιμα, κίνηση ή θέρμανση, θα έπρεπε να την έχουμε διαχειριστεί πολλούς μήνες πιο πριν.
0: Κυρία Λελιώτου,
3: οι εξωγενείς παράγοντες εξάλλου.
1: Όταν δεν ξέρεις πού θα πάει η τιμή, είναι λίγο δύσκολο να το ελέγξεις πολλούς μήνες πριν.
3: Όχι, αλλά πρέπει να προνοήσεις. Πρέπει να προνοήσεις. Δεν αφήνεις τις τιμές να ανέβουν στα ουράνια για να πας σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, να μην μιλήσεις καθόλου για αυτό το ζήτημα και μετά 10 μέρες μετά να βγεις να πεις τι, ότι θα εξαγγείλω.
0: Κυρία Λελιώτου, φαίνεται πως υπάρχει μια συζήτηση από αρκετά στελέχη σχετικά με το θέμα των συνεργασιών για το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, να συνεργαστούν προκειμένου να φτιάξουν κάτι καινούριο ενδεχομένως για να μπορέσουν να νικήσουν στις επόμενες εκλογές. Και βλέπουμε δηλώσεις από τον κύριο Σιακαντάρη που υπήρχε αρχικά στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, πρόσφατα τον κύριο Ναυλονίτη που με το που πήγε στο ΠΑΣΟΚ μίλησε για συνεργασίες. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά?
3: Ακούω πάρα πολλές τέτοιου είδους αναφορές. Ακούω και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με το ΠΑΣΟΚ. Ακούω και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε ότι θέλουν να συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εγώ το βλέπω
1: σε ένα. Δεν είναι στελέχος του ΠΑΣΟΚ αυτό. Μην τους αδικούμε. Μαζί σας θέλουν.
3: Με συγχωρείτε, αλλά ήμουν στο ίδιο πάνελ με τον κύριο Σβουρό μερικές εβδομάδες πριν. Δεν ήταν με τα ίδια μου τα αυτιά που το άκουσα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Δεν είναι το ένα στέλεχος ή το άλλο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση θολώνει το πραγματικό διακύβευμα. Ο λόγος δημιουργίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης ήταν ακριβώς αυτός. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα δυναμικό μέτωπο και μία ελπίδα αλλαγής της διακυβέρνησης της χώρας, πολιτικής αλλαγής και αλλαγής πολιτικών, απέναντι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η επιλογή δική μας και όσων αναμειχθήκαμε και συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα, είναι να προκαλέσουμε τη συμπαράταξη των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα καθαρό μήνυμα προς την κοινωνία, το οποίο δεν έχει
0: είναι
3: να κάνει.
0: Είναι πολύ γενικό όμως, κυρία Λαγιώτου.
3: Όχι, είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου γενικό. Ίσα-ίσα είναι το μόνο εφαρμόσιμο, άμεσο και στα χέρια του κάθε πολίτη, ο οποίος βρίσκεται στην κάλυπη και πάει να ψηφίσει. Η συμπαράταξη για την αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή, πρέπει και οφείλει να είναι συμπαράταξη πολιτών. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε στη συζήτηση που αφορά λίγο ως πολύ, θα έλεγα, τα στενά κομματικά κοινά και ενδεχομένως και το πολιτικό σύστημα το ίδιο. Εμείς διαπιστώσαμε και όσοι άνθρωποι έχουμε συμπαραταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ένα μεγάλο έλλειμμα τα τελευταία χρόνια. Και το έλλειμμα αυτό ήταν το έλλειμμα λόγου προτάσεων που με υπευθυνότητα, με εγκράτεια, θα έλεγα, διότι και οι προτάσεις που παρουσιάσαμε στην
1: ερώτηση πάνω σε αυτό,
3: χαρακτηρίζονται από εγκράτεια και υπευθυνότητα και με αξιοπιστία απευθυνόμαστε στην κοινωνία.
1: Μια σύντομη απάντηση, σας παρακαλώ. Γιατί μια σύντομη απάντηση πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αν η σύμπραξη των πολιτών, η συμπαράταξη των πολιτών παραμείνει σε αυτά τα χαμηλά νούμερα που βλέπουμε τουλάχιστον δημοσκοπικά τώρα, δεν ανοίγει ένα ζήτημα ευρύτερων συνεργασιών στον κεντροαριστερό χώρο?
3: Κοιτάξτε. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ένας φορέας νέος, ο οποίος βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο 3 μήνες. Έχουμε σε αυτούς τους 3 μήνες καταφέρει να φτάσουμε σε έναν πολύ σημαντικό βατήρα, δημοσκοπικό, με τα ποιοτικά στοιχεία που αναδεικνύει δημοσκοπήσεις, με τα ποιοτικά στοιχεία. Σε έναν βατήρα, και τώρα επί της ουσίας ξεκινάει να εκπέμπεται το μήνυμα προς την κοινωνία για το ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμπαράταξης. Νομίζω ότι η διαδικασία που έχουμε μπροστά μας, το δημοκρατικό διάλογο στη χώρα, θα είναι πάρα πολύ δυναμική στο επόμενο διάστημα και θα επαναξιολογήσουμε την ερώτηση που μου κάνετε.
0: Ευχαριστώ
3: και θα
0: πολύ.
3: Θα επαναξιολογήσουν οι πολίτες, εννοώ, όχι εμείς.
0: Κύριε Λαγιώτου, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
0: Γενικά διαβάζω, Γιάννη, τα μηνύματα των ακροατών είναι λίγο μοιρασμένα όσον αφορά την κουβέντα που είχαμε πριν για τον χαριετισμό. Αν από γυναίκα προς άντρα είναι το ίδιο σεξιστικό από άντρα προς γυναίκα.
1: Εντάξει, γιατί πολλούς υπάρχει η ανάγνωση ότι αυτό που η κυρία Σδούκου το είπε, ότι χαριετιζόταν με ένα πολιτικό φορέα που εκφράζει η κυρία Καριστιανού.
0: Έλεγε την ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Το άλλο ήταν όμως πολύ προσωπικό χαριέτηση με υπουργούς και νομίζω ότι ήταν ανεπίτρεπτη αυτό που είπε ο κύριος Φαραντούρης. Σε αυτό δεν αλλάζω άποψη.
0: Και πολλά μηνύματα σχετικά με την τιμή της βενζίνης. Μου γράφει εδώ ο Κωστής ότι στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, μόλις επέστρεψε είναι από 2,3 ως 2,4. Είδαμε χτες και στη Γερμανία είναι 2,2. Έχει ανέβει παντού ψηλά. Κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, γιατί πιστεύω... δεν εξαρτάται από μία χώρα δηλαδή. Το να έχεις προνοήσει, που συζητούσαν πριν με την κυρία Λαλιώτου, πώς να προνοήσεις όταν ξαφνικά μετά το καλοκαίρι πήγε στα 107 δολάρια το βαρέλι και δεν ξέρουμε καθόλου που θα πάει, βομβαρδίζονται όλα τα διελιστήρια, γίνεται έκκληση από το Τραμπ τώρα στη Νέα Υόρκη που μπορεί να συναντηθούν, να μην βομβαρδιστούν άλλο, να μην χτυπήσει άλλο διελιστήρια της Ρωσίας γιατί υπάρχει πρόβλημα με το πετρέλαιο και τις τιμές του.
0: Απλώς βγήκε λίγο ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα και λέγαμε τη Δευτέρα θα ακούσουμε εξειδίκευση. Και αυτό πάει πιο πέρα. Και ο κόσμος ανησυχεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, κατάλαβες.
1: Ναι, νομίζω μέχρι τέλος εβδομάδας, τώρα για να σου απαντήσω σε αυτό, θα έχουμε μια εικόνα για την τελική διαμόρφωση των τιμών, γιατί είναι σε εξέλιξη και η συζήτηση με τα διελιστήρια. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία μείωσης και συγκράτησης των τιμών θα παίξουν ρόλο και τα διελιστήρια. Μπορεί να μην φορολογηθούν όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, αλλά συμμετάσχουν στη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία, όπως κάνουν και τώρα.
0: Ωραία, για να περάσουμε σε κάποια ηχητικά που μείναμε και είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα? Ο κύριος Πολάκης, επειδή εμφανίστηκε χθες στο Open, βγαίνει πλέον με ατζέντα ιατρική. Μιλάει δηλαδή, μίλησε μόνο για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και αναλύει ιατρικά δεδομένα, σεβαστά, γιατρός είναι. Για ΣΥΡΙΖΑ τίποτα, κουβέντα.
1: Υπάρχει και η άλλη τέτοια. Επιτίθεται συγκαριστιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσω του θανάτου του Μαζωνάκη. Περιορίζεται σε αυτό μεν, αλλά στοχεύει την Καριστιανού. Γιατί ίσως τη βλέπει και ως αντίπαλο φορέα δυσαρεστημένων και αντισυστημικής ψήφου.
0: Όντας ο ίδιος να είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ ή εκτός ΣΥΡΙΖΑ ή μετά.
1: Μπορεί να το χρησιμεύσουν και μέσα και έξω. Οπότε ας έχω, σου λέει.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.
16: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει «κβαντική ιατρική». Συγγνώμη για την έκφραση. Μάντολες.
1: Τσαρλατάνος εγκληματίας. Χθες κάναμε συζήτηση για την κυρία Καριστιανού που δηλώνει κβαντική παιδίατρος. Οι χαρακτηρισμοί θα μπορούσε να πει κάποιος πάνε και σε αυτήν. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, καλά βέβαια. Εννοείται. Εννοείται.
1: Γιατί χθες κάναμε ολόκληρη κουβέντα για την κβαντική ιατρική και σηκώθηκε και ένα κουνιαχτούς με τα μηνύματα αν πρέπει να το λέμε για την κυρία Καριστιανού ή δεν πρέπει. Αυτό δηλώνει. Και λέει είναι τα μηχανήματα, αλλά δεν λέει αυτό στο site.
0: Και χθες η κυρία Καριστιανού είχε επιτεθεί και στον κύριο Γεωργιάδη θυμίζοντας τις τηλεπωλήσεις και τα νανογυλαίκα. Απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Βουλή.
1: Ναι, μετά από ερώτηση που του έγινε από βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, νομίζω.
17: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως. Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κυραλιφές. Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
0: Τα νανογυλαίκα τι κάνανε, δεν θυμάμαι.
1: Ούτε εγώ.
0: Τα φορούσα γυλαίκα και φαντάζομαι γυλαίκο ήταν. Για να λέγονται νανογυλαίκα.
1: Καταρχάς ζεσθενώσουν.
0: Α,
1: τα φορούσα πίσω.
0: Ή έβγαζε κάποια θερμότητα.
1: Άμα βάλεις κάτι από πάνω, δεν θα σε ζεστάνει περισσότερο πάνω από τα ρούχα σου.
0: Ναι, ρε,
1: αυτό
0: παιδί,
1: εννοώ.
0: Γιατί τι είναι το νάνο μπροστά. Δεν ξέρω.
1: Ξαρινάτιζε, έκανε κάτι.
0: Είμαστε αδιάβαστοι. Θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Είμαστε αδιάβαστοι. Τέλος πάντων, εγώ. Αυτό που άκουσα χθες από την κυρία Βρετού, θυμίζουμε η κυρία Βρετού είναι το στέλεχος που έφυγε από το Πασόκ, πρώην αναπληρώτρια υγείας του Πασόκ και ήταν η νέα μεταγραφή της Ελλάς. Γιατί έχουμε τώρα πολλές μεταγραφές.
1: Είναι περίοδος, για να ακούσουμε τι είπα.
18: Κανείς αν είχατε εκλεγεί ευρωβουλευτές με το Πασόκ, ναι, και πάλι θα αποχωρούσατε και για να πάτε στον κύριο Τσίπρα.
19: Βεβαίως και πάλι θα αποχωρούσα. Γιατί το κύριο ζήτημα με το οποίο πραγματικά ασχολήθηκα και έχω δώσει τον εαυτό μου στο Πασόκ ήταν τα ζητήματα του χώρου του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν είχα εκλεγεί ευρωβουλευτής, θα είχα το βάρος αυτών των χιλιάδων ψηφοφόρων.
1: Αλλά για να την πάρει ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να παραιτηθεί και ευρωβουλευτής. Οπότε δεν ξέρω αν θα πήγαινε τόσο εύκολα.
0: Κοίταξε να δεις, μπράβο της. Αν ήταν ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και άφηνε την έδρα της στη Βουλή, δεν το έχω δει πολλές φορές να γίνεται αυτό, Γιάννη μου, θέλω να σου πω.
1: Σε κοινοβούλιο μπορεί να την αφήσουν, στην Ευρωβουλή δεν την αφήνεις, Αντώνη.
0: Έτσι, μπράβο. Αν λέει αλήθεια,
1: άλλα
0: μπράβο,
1: τα μεγέθη.
0: Τι να πω. Αλλά στα λόγια εύκολα το λες.
1: Λοιπόν, και ολοκληρώνοντας σιγά-σιγά, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Από εμάς, καλή σας ημέρα.
0: Αύριο στις 10. Στον εξώστη. Γεια σας.
20: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
22: Λογαριασμοί.
21: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
22: Μίτινγκ.
21: Λογαριασμό ενεργείο.
22: Λογαριασμό
21: υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
23: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: προσπάθεια. Εδώ είναι η πύλη μας.
1: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
0: Πρωτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11.

0: Nova 931.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 2541-025-220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
12: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
13: Scrap Afi Momjaki στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2-54-10-266-55.
9: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
14: Μέσα στο ημίφος, ο συνήθως. Ταρταρούγα γυαλιά, κόκκινα μαλλιά.

0: Μια τεράστια καλημέρα κυρίες και κύριοι. Με ονειράμα πήραμε μια μελωδική γεύση από το τραγούδι τους που άνοιξε την αυλαία μας Τρίτη. Σήμερα 22 του Σεπτέμβρη είναι το 2026 και λίγα λεπτά και μετά τις 11 ο Στέφανος Ιβανόπουλος στην παρέα σας στο Καλημέρα Ξάνθη, την εκπομπή που προσεγγίζει και εστιάζει στην τοπική μας επικαιρότητα. Ο Φωκάς σήμερα στο εορτολόγιο, νομίζω είναι η τελευταία μέρα για αυτούς που έχουν γενέθλια σαν παρθένοι. Δεν ξέρω αν άλλαξε ήδη, χρόνια πολλά πάντως όσους έχουν γενέθλια. Το σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, στα πλαίσια και της εβδομάδας κινητικότητας στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος μας. Ολοκληρώνεται, αλλά δεν βλέπω στην πόλη μας κάποια επιπλέον δράση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση να το έχετε υπόψη. Λέω, στην Ξάνθη έτσι κι αλλιώς που σφίζει από αυτοκίνητα στα καλά καθούμενα, φαντάσου και μια βροχερή ημέρα, οπότε θα ήταν μάταιο το να οριστεί μια ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο σαν μια μέρα όπως η σημερινή και στην Ξάνθη. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα του ρινόκερου, από τις γνωστές παγκόσμιες ημέρες που έχουν αναφορά σε ένα όνα από το ζωικό βασίλειο, αλλά και σε μια ιατρική, αν θέλατε έτσι, προσέγγιση κάποιας ασθένειας, Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυολογενούς λευχημίας. Αυτά. Λοιπόν, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται κυρίες και κύριοι, το 1912 η Ελλάδα παραλαμβάνει το πρώτο υποβρύχιο στο πολεμικό ναυτικό, το υποβρύχιο Δελφίνι. Θα θυμηθούμε ότι πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, είχαμε πάρει ήδη την Έλλη και ήμασταν στους Βαλκανικούς πολέμους, από τους οποίους είχαμε αυτήν την νικηφόρα έκβαση για την Ελλάδα. Όμως, αυτή η πολεμική μηχανή την οποία όπλησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αυτά τα αποτελέσματα. Φτάνουμε στο σήμερα και λέμε ότι μια πολεμική μηχανή οπλίζεται και ετοιμάζεται. Γιατί? Για να διασφαλίσει το Αιγαίο, λέω εγώ, ή για να επαναληφθεί μια ιστορία. Όλα αυτά θα τα δείξει, γιατί αναλυτές είμαστε και σχολιαστές. Δεν έχουμε μαντικές ικανότητες για να μπορέσουμε να καταλάβουμε προθέσεις και τι εξελίξεις θα έχουμε. Και η παλιά ιστορία με τα ασφαλιστικά ταμεία θα μας πάει πίσω σαν σήμερα το 1964, όπου ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεση να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί αντίδραση. Ξέρετε, αυτό χρόνια γινόταν αυτή η αντίδραση, με άλλα πιο ισχυρά ταμεία, τα οποία δεν θέλανε να ενταχθούν στο ΙΚΑ ή σε πιο χαμηλών εισοδημάτων ταμεία, και αυτό διαιωνιζόταν ώσπου έγινε ο ΕΦΚΑ τώρα και έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση, ό,τι και αυτό και αν σημαίνει. Λοιπόν, έχουμε γεννήσει θανάτους, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα, έχουμε όμως και μια πολύ ωραία εκδήλωση στην οποία θα αναλύσουμε αμέσως τώρα και θα σας πούμε περισσότερα, πάντα μένοντας εδώ στο Nova 931. Σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η παρουσία του κτήματος και αυτό το φθινόπωρο μας γεμίζει με γεύσεις και απολαύσεις. Ένας υπέροχος χώρος που μπορεί να μας φιλοξενήσει με την παρέα, με τους φίλους, με την οικογένεια, ιδανικός για επαγγελματικά γεύματα και βρίσκεται στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Το κτήμα είναι ένας προορισμός αληθινής αναψυχής. Πραγματικά τοπικά εκλεκτά προϊόντα, στα πλούσια πιάτα του, θαλασσινά, κρεατικά, μεζέδες, σαλάτες, όλα για εσάς. Και φυσικά η εξυπηρέτηση μέσα σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Κτήμα για να περάσετε καλά σε κάθε σας έξοδο. Κτήμα για να είστε στο καλύτερο σημείο της πόλης. 210-10-210-10 το τηλέφωνο επικοινωνίας για να πάρετε τις πληροφορίες και να κάνετε τις κρατήσεις σας. Μια πολύ σημαντική έκθεση φωτογραφίας με την αποτύπωση του μνημιακού αποθέματος της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της Αμουθού είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Μέχρι τότε θα κάνουμε μια στάση στο 3ο χιλιόμετρο προς τον Καβάλα. Εκεί θα συναντήσουμε την εταιρεία Scrap των αδερφών μου Τζάκη. Ανακύκλωση μετάλλων, υλικών, συσκευών, απόσυρση αυτοκινήτων με το τελικό πιστοποιητικό απόσυρσης και τα μετρητά στο χέρι για τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Ενοικιάσεις κάδων μπαζών γρήγορα και εύκολα, όλα από τη Scrap των αδερφών μου Τζάκη, όλα από το 254-10-266-55. Καλημέρα σε όλους.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σκολοσορίσω για ακόμη μια φορά, Τρίτη πρωί 22 του Σεπτέμβρη, στο Nova 931. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ και ετοιμάζεται να συμβεί μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση φωτογραφίας στην πόλη μας, στην Ξάνθη. Όπως είπαμε, η φωτογραφική αποτύπωση του μνημιακού αποθέματος της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα λάβει σάρκα και οστά σε λίγες μέρες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καλεσμένο και μαζί μας εδώ στο στούντιο τον προϊστάμενο της υπηρεσίας νεωτέρων μνημείων της περιφέρειάς μας, ο οποίος είναι ο εμπνευστής και ο καθοδηγητής αυτής της έκθεσης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, κύριε Μπρικόπουλε.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα έκθεση που παρουσιάζεται στην περιοχή μας και για το ότι αποδεχτήκατε και την πρόσκλησή μας. Και να περιμένουμε λοιπόν αυτή την Παρασκευή το απόγευμα να γίνουν τα εγγένεια. Πού? Στο Παλαιό Δημαρχείο, σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που φιλοξενεί πολλές πολιτιστικές δράσεις και μας δίνει την ευκαιρία να έχουμε ένα χώρο αναφοράς για αυτό εδώ το λόγο. Πείτε μας περισσότερα λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, πώς ολοκληρώνεται τώρα με αυτή την φωτογραφική έκθεση?
2: Ναι, κοιτάξτε, αυτή η έκθεση φωτογραφίας είναι στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, με πρόθεση την δημιουργία πλαισίου για την αποκατάσταση και ανάδειξη των στοιχείων βιομηχανικής κληρονομιάς, ένα έντονο στοιχείο που έχει αποφύγει στο αποτύπωμά του στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αρχής γενομένης από το έτος 19-22 και συνδυάζεται με άλλες παράλληλες εργασίες και δράσεις. Και εξηγούμε. Η σημερινή έκθεση 19-22 και συνδυάζεται με άλλες παράλληλες εργασίες και δράσεις. Και εξηγούμε. Η σημερινή

0: συμπυκνώνει την προβιομηχανική και βιομηχανική ταυτότητα της περιοχής, όπως διαμορφώθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα μετά τη βιομηχανική επανάσταση και ολοκληρώθηκε περί τα μέσα του 20ου μετά και την αποβιομηχάνηση της περιοχής. Έτσι, επομένως, παρουσιάζουμε στην έκθεση μέρος των μνημείων της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της περιφέρειάς μας, όπως επανακαταγράφησαν φωτογραφικά από την υπηρεσία και ταξινομήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν σε 5 βασικές θεματικές ενότητες: τον καπνό, τη σειροτροφία, τη μεταλλουργία, την υδροκίνηση και τα δίκτυα, τα ιστορικά δίκτυα, σιδηρόδρομοι, γεφύρια, καρνάγια, φάρη κλπ. Στόχος. Σε κάθε περίπτωση επιδιώκουμε να διευρύνουμε έτσι τη σημασία και να προβάλλουμε την αξία όλων αυτών των στοιχείων της βιομηχανικής κληρονομιάς, όπως είπα, σε μια κατεύθυνση ουσιαστικού έργου ανάδειξής τους. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι πρόκειται για έναν δημοσίου συμφέροντος σημαντικό πόρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι παράλληλες τώρα ενέργειες, οι οποίες καταλήγουν και σε αυτές τις εκθέσεις φωτογραφίας, συνδυάζονται λοιπόν με την διοργάνωση, με την ίδρυση ενός δικτύου ΟΤΑ για την ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς, το οποίο συστήνεται με τη συνδρομή της ΚΕΔΕ, της ΕΤΑ, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, είναι ένα εγχείρημα της Υπηρεσίας Νεωτέρων του 22, στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου που υλοποιήθηκε στην Καβάλα και έχει πάρει πανελλήνια διάσταση και πλέον, όπως είπα, το διαχειρίζονται οι τρεις φορείς. Το δεύτερο είναι η ίδρυση Μουσείου Τεχνικού Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το παράλληλο εγχείρημα της υπηρεσίας, σε καπναποθήκη της Ξάνθης, στην περιοχή καπναποθηκών, έτσι, και με μία χρήση που ακριβώς αφορά στην τεκμηρίωση, επεξεργασία, καταγραφή όλων της ιστορίας της βιομηχανικής κληρονομιάς και προβιομηχανικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο όφιλε να γίνει στην περιοχή, γιατί συμπυκνώνει και αποτυπώνει τα τελευταία 2 αιώνες την περιοχή μας. Δηλαδή, αν ανάλογα εγχειρήματα γίνουν και σε άλλες περιοχές, θα έχουμε μια συνολική εικόνα του ελλαδικού χώρου και της πορείας αυτής των 2 ετών. Άρα, έχει λόγο ύπαρξης από τη μια. Από την άλλη, αυτό το ανήγγειλε πολύ πρόσφατα η Υπουργός Πολιτισμού, την ύπαρξη αυτού του μουσείου, και θα έλεγα έτσι από τα λεγόμενά της σαν ένα πολύ άμεσο γεγονός, θέλει να γίνει άμεσα. Και όλα αυτά όμως, με τόσο επισκεψιμότητα και τόσο ενδιαφέρον που έχει η περιοχή της Ξάνθης, θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την παρουσία της και το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά έχουν μια πρακτική πλευρά, έτσι, για να μην θεωρηθεί ότι θεωρητικολογεί κανείς. Τα εγχειρήματα είναι δύο και παράλληλα. Η ίδρυση του Μουσείου Τεχνικού Πολιτισμού, έτσι, εντός ενός στοιχείου βιομηχανικού πολιτισμού όπως μια καπναποθήκη, εντός μιας περιοχής βιομηχανικής κληρονομιάς όπως η περιοχή καπναποθηκών, και το εγχείρημα της ίδρυσης του Διαχρονικού Μουσείου από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, που ακριβώς θα δημιουργήσει δύο ενεργούς ισχυρούς πυρήνες μέσα σε αυτή την ιστορική περιοχή της Ξάνθης, και βέβαια δύο φορείς οι οποίοι θα έχουν μια ευρύτερη δραστηριοποίηση, καθώς καλούνται να δικτυωθούν και με άλλα σημεία ανάλογα. Δηλαδή, ως προς το βιομηχανικό κομμάτι, ο στόχος μας πάντα είναι να δημιουργηθεί η ένταξη ως μέλος του υποίδρυση μουσείου, το υποίδρυση μουσείου να ενταχθεί στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Διαδρομών Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Ένας ευρωπαϊκός θεσμός, έτσι, ο οποίος ακριβώς συνδέει ανάλογα σημεία από όλη την Ευρώπη και δημιουργείται μια συνεργατική, ενεργή συνεργατική σχέση, προσελκύοντας μεγάλους, ευρύτατους, ενεργούς, ενεργές ομάδες βιομηχανικού τουρισμού.
1: Άρα υπάρχει και μέλλον περισσότερο από την ύπαρξη, δηλαδή υπάρχουν προοπτικές συνεργασίες τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάπτυξη αυτή

0: Των δράσεων, είτε η φωτογραφία είτε το μουσείο, απαιτούν κάποιους προϋπολογισμούς οι οποίοι λογικά ενθαρρύνονται από το Υπουργείο και γι' αυτό θέλουν να προχωρούν. Ήταν δύσκολο αυτό το κομμάτι?
1: Το Υπουργείο είναι πάντα αρρωγός σε όποιο αίτημά μας υποστήριξη χρηματοδότησης, άλλωστε είμαστε μέρος του Υπουργείου. Βέβαια έχουμε και άλλες, και μια ακόμα κινητικότητα, δηλαδή εξασφαλίζουμε πλέον πολιτιστικές χορηγίες και αυτό είναι ένας έτσι θεσμοθετημένο εργαλείο, μια θεσμοθετημένη διεργασία, η οποία επίσης μας υποστηρίζει σε όλα αυτά τα εγχειρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το σημείο να πω βέβαια ότι πάλι επί της πρακτικότητας όλων αυτών των ενεργειών, εφόσον το δίκτυο ΟΤΑ, το υποείδες δίκτυο ΟΤΑ ακριβώς φαίνει σε συνέργεια τη τοπική αυτοδιοίκηση και όπως είπα σε πανελλήνια πια εμβέλεια και διάσταση, οι εκθέσεις αυτές φωτογραφίας προκαλούν την προσέλευση πια και συλλογικότητων κοινού και σε τοπικό επίπεδο.
0: Όπως τον Δήμο και το περιφέρεια.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι.
0: Και γι' αυτό υπάρχει μια συνεργασία, τουλάχιστον όσον αφορά την προβολή αυτών των. Ναι.
1: Και το δεύτερο μέρος λοιπόν της δράσης, που είναι και η τρίτη στόχευση, είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, στη διάρκεια των 3 μηνών που θα εκτίθενται οι φωτογραφίες του βιομηχανικού αποθέματος.
0: Και τα εργαστήρια.
1: Ακριβώς. Θα υλοποιηθεί ένα καινοτόμο εργαστήριο βιωματικής μάθησης που θα απευθύνεται στους μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων με θεματικούς άξονες. Τη βιομηχανική και προβιομηχανική κληρονομιά, αυτό καθ' αυτό το θέμα, τη θεματική, τα παραδοσιακά δομικά υλικά, τη δομική τεχνολογία των ιστορικών κατασκευών, βασικές αρχές αντισεισμικής συμπεριφοράς των ιστορικών κατασκευών, βιοκλιματικής λειτουργίας, καθώς και την προστασία τους, συντήρηση και ανάδειξη. Άρα, πού στοχεύουμε, τρίτη στόχευση, δεν προστατεύουμε απλά τα μνημεία. Καλλιεργούμε γνώση, διαμορφώνουμε συνείδηση και παιδίμε στις επόμενες γενιές.
0: Διεισδύει σε αυτό στη νεότερη γενιά για να την μεταλαμπαδεύσει το ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ιδιαιτερότητα εμείς εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μιλάμε για τους τελευταίους 2 αιώνες, όντας ελεύθεροι τα τελευταία σχεδόν 100 χρόνια και κάτι από αυτά, τα οποία πάλι πέρασε στα τελευταία 100 χρόνια τουλάχιστον 2 πολύ σκληρές βουλγαρικές κατοχές η περιοχή μας. Αυτό που θέλω να και που σκέφτομαι και είναι η βάση του ερωτήματος είναι ότι η όλη αυτή αποτύπωση και η όλη έρευνα αφορά αυτή την περίοδο υπό τις όποιες συνθήκες. Με λίγα λόγια, ακόμα και στην Οθωμανική κατοχή εδώ της περιοχής μας υπήρχε δραστηριότητα, όπως είπαμε, το μετάξι, η μεταλλουργία και άλλες, ας πούμε, στις οποίες ήταν συνεμπλεκόμενο το ελληνικό χριστιανικό στοιχείο ή δεν έχει σημασία, δεν το προσεγγίζουμε έτσι, απλώς παίρνουμε την ύπαρξη της δράσης.
1: Κοιτάξτε, με την βιομηχανική επανάσταση και την αναγκαιότητα από τις δυτικές χώρες ή μάλλον ανακαλύπτοντας πεδίου δόξης λαμπρό στη Μέση Ανατολή ως χώρος εξασφάλισης πρώτων υλών, έτσι, πιέστηκε τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. Έτσι, μεταρρυθμίσεις που θα δημιουργούσαν ευνοϊκότερες συνθήκες σε σχέση με τη μέχρι τότε νομοθετική, ακριβώς, νομοθετική συρρυθμίσεις. Έτσι, πώς θα μπορούν να παρισφρήσουν. Άρα, δημιουργήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, όπως είχε αλλάξει και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ισχύον μεταλλευτικός νόμος της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να γίνει ευνοϊκότερος στη διάθεση μεταλλευτικών περιοχών προς εξερεύνηση, διερεύνηση από ομάδες τεχνοκρατών των δυτικών χωρών. Αυτό έφερε ταυτόχρονα και την αναγκαιότητα δημιουργίας οδικών αξώνων, σιδηροδρομικών αξώνων και λιμανιών, ακριβώς τόσο για την απόσπαση των πρώτων υλών, όσο και μετά για την διάθεση ως αγορά στη Μέση Ανατολή των επεξεργασμένων προϊόντων. Σε όλη αυτή τη διεργασία, καταλαβαίνετε, έχουμε τα συνάφια επιρροτών που μετεκύσαν στην περιοχή και δημιουργήσαν.
0: Οι
1: πετράδες ακριβώς. Όλο αυτό το κτηριακό απόθεμα εξαιρετικής τεχνικής βιομηχανικής κληρονομιάς, καπναποθήκες και όχι μόνο. Οπότε έχουμε μια ζύμωση.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε αυτές τις ευεργετικές, τέλος πάντων, διατάξεις δίνονταν και περισσότερα ευνοϊκότερα δικαιώματα και σε θρησκευτικές.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Παρόλο το ότι αρχικά είπα ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ένα κομμάτι του puzzle, αν θα λέγαμε, για την εθνική αποτύπωση, παρόλα αυτά η ιδιαιτερότητα ακριβώς της περιοχής το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά ειδικά στοιχεία σε σχέση με το ότι θα βρίσκαμε, παράδειγμα, πιθανόν στη Μακεδονία ή στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές. Έχει όλες αυτές τις παραμέτρους εξωγενείς πολλές φορές, οι οποίες το κάνουν μοναδικό και ξεχωριστό. Οπότε να καλέσουμε τον κόσμο. 7 η ώρα αυτή την Παρασκευή,
1: ναι,
0: θα είναι κοντά μας
1: 7 η ώρα
0: η έναρξη αυτής της έκθεσης, ναι.
1: Ναι. Και θα ήθελα
0: να αναφέρουμε
1: κατακλείδα, αφενός να ευχαριστήσω, είναι απαραίτητο, πρέπει να ευχαριστήσω οπωσδήποτε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τοψίδη, ο οποίος και ενστερνίστηκε και αποδέχτηκε να είναι συνδιοργανωτής και κυρίως καλύπτοντας και το επιπλέον στοιχείο που προσθέτουμε φέτος σε αυτή την έκθεση.
0: Τα δηλαδή, εργαστήρια.
1: Όχι, τα εργαστήρια είναι η δεύτερη χρονιά. Yeah. Στις τρεις χρονιές είναι η δεύτερη χρονιά, αλλά φέτος είναι η πρώτη φορά που δημιουργούμε και πινακίδες σε γραφή Braille και οπτικές εικόνες και QR codes, ακριβώς για την ενίσχυση της προσβασιμότητας.
0: Μπράβο.
1: Για άτομα με οπτική αναπηρία. Επομένως, να ευχαριστήσουμε και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών που μας έδωσε όλες τις κατευθύνσεις για την παραγωγή αυτού του υλικού. Επίσης, οπωσδήποτε τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Κοντό, ως συνδιοργανωτής που παραχωρεί το παλιό Δημαρχείο, διότι έχουμε και ακριβώς ένα εξαιρετικό διάλογο αυτού καθεαυτού του υλικού που εκτίθεται σε σχέση με ένα καλό παράδειγμα από κατάσταση ιστορικού κτηρίου του παλιού Δημαρχείου και δι' αρχοντικού Μωυσή, ενός καπνέμπορου επομένως της περιοχής, και βλέπετε το συσχετισμό του βιομηχανικού.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, να ευχαριστήσω την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Παράρτημα Θεσσαλονίκης και το Συμβούλιο Βιομηχανικής Κληρονομιάς της ΕΛΕΤ που στηρίζουν το εγχείρημα, και φυσικά τους τρεις πολιτιστικούς χορηγούς μας, την Εμπορία Επεξεργασίας Ξύλου ή η αδερφή Πανταζίδη, που μας παραχωρήσανε, μας χορηγήσανε όλη την απαραίτητη ξυλία για να δημιουργήσουμε τα στάντς ανάρτηση των εκθέσεων, που πλέον αυτό πια θα χρησιμοποιείται από την υπηρεσία σε κάθε ανάλογο εγχειρήμα μας, την Telecom και το βιβλιοπωλείο της Ξάνθης Μακρύ.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
1: Και φυσικά τα στελέχη της υπηρεσίας, που όλα αυτά είναι μια συλλογική δουλειά, δεν είναι απλή, είναι επίπονη, συνδυαστική, και εν πάση περιπτώσει χαιρόμαστε τουλάχιστον των αποτελεσμάτων.
0: Μια πολύ ενδιαφέρουσα, κυρίες και κύριοι, έκθεση που συνδέει την ιστορία δύο αιώνων της περιοχής μας με την δράση, την προβιομηχανική και τη βιομηχανική, από αυτή την Παρασκευή στις 7 η ώρα στο παλιό μας Δημαρχείο. Μια πρωτοβουλία της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και μια έκθεση η οποία, όπως θα μπορέσετε να ακούσετε καθώς θα είναι αναρτημένη και στο www Nova Radio αυτή η συζήτησή μας με τον κύριο Θοδωρή Μπρικόπουλο, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων της Περιφέρειάς μας, να αποτυπώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της κληρονομιάς, με παράλληλα αυτά τα βιωματικά εργαστήρια τα οποία πιστεύουμε ότι θα έχουν το δικό τους αποτύπωμα στα νέα παιδιά που θα τα παρακολουθήσουν. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε αυτό το εγχείρημα. Τώρα εντός έδρας λίγο πολύ παίζουμε.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε θα έχει μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία περισσότερη αυτή
1: σαφώς,
0: η έκθεση.
1: Έτσι.
0: Έτσι λοιπόν. Και πιστεύουμε όλα καλά θα πάνε. Να ευχηθούμε και περισσότερα να έχουμε. Να περιμένουμε και το μουσείο. Οπότε θα μας δοθεί ευκαιρία, θα ξανασυζητήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Καλή συνέχεια λοιπόν, εσείς κυρίες και κύριοι. Μαζί μας με το Nova 931 φτάνουμε στις 11:30, πολύ σωστά. Ένα ελάχιστο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί και συνεχίζουμε.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30.
3: 931.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης. Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afi Momtzaki, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254 10 266 55.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Μέρος δεύτερο, αμέσως μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με αφορμή την φωτογραφική αποτύπωση που ξεκινάει για το μνημιακό απόθεμα της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς της περιφέρειάς μας, μια έκθεση που ξεκινάει αυτή την Παρασκευή στην πόλη της Ξάνθης, στο Παλαιό Δημαρχείο. Συνέχεια δίνουμε στην ενημέρωσή σας, κυρίες και κύριοι, στο πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου, στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος, η εκπομπή μας «Καλημέρα Ξάνθη» από το Nova 931. Θα προχωρήσουμε στην τοπική μας επικαιρότητα, κάνοντας μια στάση στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος. Εκεί θα βρούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για την έξοδό μας. Εξαιρετικό φαγητό που έρχεται στο τραπέζι μας σε ένα μοναδικό περιβάλλον από το κτήμα, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής. Υπέροχα πιάτα από τοπικά προϊόντα, ένας μοναδικός χώρος όπου μπορούν να ψυχαγωγηθούν, να περάσουν όμορφα φίλοι, οικογένεια, επαγγελματικά γεύματα, όλα στο κτήμα, γιατί εκεί θα φάμε και θα περάσουμε καλά σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. 254-10-210-10 είναι τηλέφωνο που μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις αλλά και να πάρετε πιθανές πληροφορίες που χρειάζεστε. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο είναι κοντά μας. Προχωράμε στην τοπική μας επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Nova 931 αμέσως τώρα.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Η επικαιρότητα για την Ξάνθη είναι στο Nova 931. Παρουσιάζουμε, σχολιάζουμε και αναλύουμε την επικαιρότητα της πόλης για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό. Όλα στο Nova. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Ξάνθη στο Nova. Με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και παρόντες τους πρωταγωνιστές. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931 News Today.
2: Έτσι λοιπόν, τοπική επικαιρότητα, τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931. Για την αυτοδιοίκηση, το Άλσος Ευμύρου, σήμερα υπογραφή της σύμβασης για το έργο διαχείρισης. Έτσι λοιπόν, μια σημαντική μέρα για το Άλσος Ευμύρου, καθώς σήμερα 22 Σεπτέμβρη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου πραγματοποιείται η παρουσίαση της υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο για την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης Άλσος Ευμύρου. Παρόν θα είναι ο Δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027. Αντιπαράθεση για τη διάξη και τις απολαβές της διοίκησης, στο Δημοτικό Πολιτικό Σκηνικό της Ξάνθης βρίσκεται η συζήτηση για την διάξη μετά τις δηλώσεις του Σάββα Μελισσόπουλου σχετικά με την αναπροσαρμογή των απολαβών της διοίκησης επιχείρησης. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η εξέλιξη συνδέεται με τις αυξήσεις που επιβαρύνουν τους δημότες μέσω του νερού και αναφέρει ότι καταψήφισε τη σχετική απόφαση. Το θέμα αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σε επίπεδο Δήμου και αναμένεται να έχουμε συνέχεια. Νέα παρέμβαση για το πρόβλημα διανομής της αλληλογραφίας στο συνοικισμό της Παλιάς Χρύσας έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών Ιρφάν Χατζηγένε. Με επιστολή του προς τη Διεύθυνση των ΕΡΤΑ Ξάνθης ζητά άμεση και έγγραφη ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί αλλά και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μεθαύριο 5η 24 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. Στην ημερήσια διάταξη Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, η πέμπτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΙΑΚΣ προς το Δήμο και οι εγγραφές βρεφών και νηπίων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ένα σημαντικό κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα ξεκινά αύριο στην Ξάνθη, 23 του Σεπτέμβρη, με το Δήμο Ξάνθης να θέτει σε πιλωτική εφαρμογή το νέο ξεχωριστό ρεύμα συλλογής χαρτοκιβωτίων προς ανακύκλωση. Το πρόγραμμα αφορά αρχικά τις οδούς 28 Οκτωβρίου Μιχαήλ Καρολή, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Παναγκή Τσαρδάρη και Δημοκρήτου. Η αποκομιδή θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 το πρωί με στόχο την καλύτερη διαχείριση των χάρτινων συσκευασιών. Είχαμε καλεσμένο χθες τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Αθανάσιο Χατζή Αντωνίου, και η συζήτησή μας βρίσκεται αναρτημένη και αναλυτική στο www.novaradio.gr. Η Αγάπη, ο Σύλλογος Εθελοντικής Ομοδοσίας, συνεχίζει τις δράσεις της στον Ομό Ξάνθης. Η νέα αιμοδοσία έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Νέα Χρύσα, στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης μονάδων αίματος για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων. Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα των συνεχών αιμοδοσιών του Συλλόγου κατά το μήνα Σεπτέμβριο. Σε ισχύ βρίσκεται από χθες Δευτέρα το νέο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εφημεριών και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων της Ξάνθης, το οποίο καλύπτει την περίοδο ως και την Κυριακή 27. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για το φαρμακείο που εφημερεύει κάθε μέρα, καθώς και τις ώρες λειτουργίας, μέσω του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ξάνθης, αλλά και των εντύπων που είναι αναρτημένα στις πόρτες των φαρμακείων. Με μεγάλη συμμετοχή γονέων, παιδιών και εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο στην Κεντρική Πλατεία η ενημερωτική δράση της διασωστικής ομάδας ΟΔΙΑΚ, με συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και στη χρήση απεινιδωτή, με έμφαση στην αντιμετώπιση περιστατικών σε παιδιά και βρέφη. Ακούτε πάντα Nova 931, ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο ραδιόφωνο της Ξάνθης, και συνεχίζουμε με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ολοκληρώνεται σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας στο Δήμο μας. Οι δράσεις είχαν επίκεντρο την οδική ασφάλεια, το ποδήλατο, τη βιώσιμη μετακίνηση και την προσβασιμότητα. Η Ξάνθη συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με δράσεις για παιδιά, ενημερωτικές παρεμβάσεις και εκδηλώσεις που ανέδειξαν την ανάγκη για ασφαλέστερες και πιο προσβάσιμες μετακινήσεις. Στο πλαίσιο της σημερινής ολοκλήρωσης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, μαθητές από την Ξάνθη συμμετέχουν στη δράση της περιφέρειάς μας με επίκεντρο τη βιώσιμη μετακίνηση. Οι μαθητικές ομάδες θα βρεθούν στην Κομωτινή για ημερίδα κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών και την απονομή βραβείων του διαγωνισμού «Έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία στην περιφέρειά μας». Στη Λευκόπετρα αποκαλύπτεται η μεγάλη ποντιακή λύρα. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα είναι η επίσημη αποκάλυψη της μεγάλης ποντιακής λύρας που έχει τοποθετηθεί στον οικισμό. Το μνημείο, το πόσιμο, έχει ύψος περίπου 3,5 μέτρα και η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσική, χορό, ομιλίες, αφηγήσεις και κατάθεση στεφάνων με επίκεντρο την ιστορική μνήμη και την ποντιακή παράδοση. Διάλεξη για τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην Ξάνθη αυτό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην καπναποθήκη Π του Ιδρύματος Τραγικής Τέχνης και Παράδοσης. Πραγματοποιείται λοιπόν η βιβλιοπαρουσίαση του ομότιμου καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου Θανάση Διαμαντόπουλου. Αφορμή αποτελεί το βιβλίο του «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πλαστουργός ιστορίας». Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Κωνσταντίνος Αγναφέρης. Συνέχεια στα τοπικά μας νέα με τα αστυνομικά δελτία και τη σύλληψη ανήλικου οδηγού στην Ξάνθη. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας συνελήφθη στην Ξάνθη ανήλικος, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία οδηγούσε γιο ταχύ αυτοκίνητο επικίνδυνα και δεν συμμορφώθηκε με σήμα στάσης αστυνομικών. Η σύλληψη έγινε από την ομάδα πρόληψης και διαμεσολάβησης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας. Φωτιά σε επαγγελματικό όχημα στην οδό Θυατήρων που εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας χθες σε μικρό επαγγελματικό όχημα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ πριν από την αύξηση των πυροσβεστών, πολίτες επιχείρησαν να περιορίσουν τις φλόγες με πυροσβεστήρες. Η παρέμβαση και η επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της φωτιά. Νέα προειδοποίηση για φόλες στην περιοχή Τοξότες. Στην περιοχή Ήμερα, νέο περιστατικό με δηλητηριασμένα δολώματα καταγράφτηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Τοξωτών και Ημέρων. Ο Κυνηγωτικός Σύλλογος Ξάνθης εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας όσους κινούνται στην περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παράλληλα, καλεί τους κυνηγούς να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα φάρμακα για την αντιμετώπιση πιθανής έκθεσης σε δηλητηριασμένα δολώματα για τους σκύλους τους. Ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη φάση ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, με τον καιρό για σήμερα Τρίτη. Αναμένονται γενικά καλές καιρικές συνθήκες με διαστήματα ηλιοφάνειας και κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε ήπια επίπεδα για την εποχή, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι. Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν χωρίς αξιόλογα φαινόμενα στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά μέχρι στιγμής. Εμείς μια μικρή μουσική ανάσα θα πάρουμε αμέσως τώρα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, καλεσμένο στην παρέα του Nova 931, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τα νέα της περιφέρειας. Μείνετε εδώ στην παρέα του Nova 931.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο Nova 931, ένα ραδιόφωνο το οποίο αγκαλιάζει την επικαιρότητα και τη φέρνει κατευθείαν στο ραδιόφωνο σας. Για τα υπόλοιπα συνεντεύξεις αλλά και όλα τα σημαντικά δρόμενα υπάρχει το www.novaradio.gr, όπου μπορείτε σε δεύτερο χρόνο να έχετε την ευκαιρία να ανατρέξετε, να ακούσετε και όχι μόνο για τα πρόσφατα γεγονότα, αλλά υπάρχει ένα πλήρες αρχείο όλων αυτών που έχουμε συζητήσει, όλων αυτών που έχουν υποθεί. Προχωράμε στα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αμέσως τώρα, αφού κάνουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στάση για κάποιες διαφημιστικές αναφορές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Με το κτήμα στην παρέα μας, η έξοδός μας είναι απολαυστική, γευστική, χορταστική και σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Δηλαδή, ψυχαγωγούμαστε τρώγοντας. Αυτό συμβαίνει στο κτήμα. Γι' αυτό και μικροί και μεγάλοι, με κάθε αφορμή, με παρέες, με επαγγελματικά γεύματα, θα βρεθούμε στο κτήμα, στο 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, θα φάμε καλά και θα περάσουμε υπέροχα. Το φθινόπωρο ήρθε, το κτήμα μας περιμένει. Στο 254-10-210 κάνουμε τις κρατήσεις και τις πληροφορίες μας. 5ο χιλιόμετρο Ποσλάγος, ένας προορισμός αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο με την υπογραφή του κτήματος. Προχωράμε ολοταχώς προς την επικαιρότητα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι.
1: Επειδή τα νέα τρέχουν και η επικαιρότητα δεν σταματά, ακούστε τα νέα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εδώ στο Nova 931. Με σχολιασμό και ανάλυση της επικαιρότητας της περιφέρειάς μας για την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή διοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, τον πολιτισμό, τα αστυνομικά νέα, τον καιρό, όλα στο Nova, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Δελτίο επικαιρότητας για την Θράκη στο Nova με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Ό,τι συμβαίνει είναι εδώ, στο Nova 931. News Today.
2: Η επικαιρότητα συνεχίζεται. Τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εδώ στο Nova 931. Πρωινό της 3ης 22 του Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο Στέφανος Στεφανόπουλος. Η πολιτική ταυτότητα της ημέρας ξεκινά. Από το Παρίσι ξεκινάει η τουριστική καμπάνια της περιφέρειάς μας για το 2027, καθώς στα πλαίσια της εξωστρέφειας που δείχνει για την τουριστική περίοδο της επόμενης χρονιάς πραγματοποιήθηκε και πραγματοποιείται παρουσίαση στο Παρίσι με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς προβολής της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών από τις αγορές του εξωτερικού. Η περιφέρεια εντάσσει την τουριστική προβολή στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Νέος διπλός κυκλικός κόμβος στην Καρολίνα του Δήμου Παγκαίου. Ένα ακόμη έργο οδικής ασφάλειας δρομολογεί η περιφέρειά μας στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Πρόκειται για ένα διπλό κυκλικό κόμβο στη θέση Καρολίνα στο Δήμο Παγκαίου. Η σύμβαση αφορά παρέμβαση που αποσκοπεί στη βελτίωση της κυκλοφορίας και της ασφάλειας σε ένα σημείο του οδικού δικτύου που παρουσιάζει αυξημένη κίνηση. Διπλός κυκλικός κόμβος, είπαμε. Οι αγρότες στο Νότιο Εύρου ζητούν λύσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άρδευση. Στο επίκεντρο παραμένουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο Νότιο Εύρο, καθώς οι ίδιοι αγρότες συναντήθηκαν με κυβερνητικούς βουλευτές και έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές, τον ΕΠΚΕΠΕ και τα προβλήματα άρδευσης. Οι παραγωγοί ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και παρεμβάσεις, καθώς η κατάσταση του πρωτογενούς τομέα εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Συνέχεια με την περιφέρεια και τα νέα της, καθώς ένα νέο έργο με στόχο την οδική ασφάλεια στη Ροδόπη έχει ξεκινήσει. Η περιφέρειά μας λοιπόν προχωρά στο έργο εργασιών διαγράμμισης και τοποθέτησης τυφαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο 1.250.000 ευρώ με παρέμβαση στα σημεία του επαρχιακού και περιφερειακού δικτύου, που όλο το εγχείρημα εντάσσεται στο σχεδιασμό για την βελτίωση συνθήκων ασφαλούς κυκλοφορίας. Στα οικονομικά νέα της περιφέρειάς μας, η δράση για την προσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την περιφέρειά μας να έχει παρουσιάσει δράση χρηματοδότησης 10 εκατομμυρίων ευρώ για προσιτή στέγη. Η δράση ανακαίνιση κατοικίας αποσκοπεί στην αξιοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών και για να ενισχυθούν οι δυνατότητες πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγη στην περιοχή μας. Στη Θάσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά του διοξιδίου του άνθρακα. Οι κινητοποιήσεις σχετίζονται με την επιβάρηση και το κόστος του διοξιδίου του άνθρακα. Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας και των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν παρεμβάσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις που συνδέονται με την ισχυωτικότητα και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζουν τα στοιχεία για την καλλιέργεια ηλίανθου στο Βόρειο Εύρο. Η φέτινη χρονιά χαρακτηρίζεται από τους παραγωγούς ως ιδιαίτερα καλή, ενώ η τιμή αναμένεται να φτάσει τα 450 ευρώ τον τόνο. Η εξέλιξη έχει σημασία για το αγροτικό εισόδημα της περιοχής σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη καλλιέργειας και προβλήματα στις πληρωμές. Συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Τα συνεργεία κινούνται από τις 21 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας περιορισμού των πληθυσμών κουνουπιών και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα στην περιφέρειά μας, μαθητές από όλη την περιφέρεια στην Κομοτηνή. Έτσι λοιπόν, για σήμερα 22 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και στην περιφέρειά μας από την Αλεξανδρούπολη, τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη και πραγματοποιούνται συμβολικές μετακινήσεις μαθητών προς την Κομοτηνή. Στις 10 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής γίνεται η μερίδα, ενώ στις 12 η απονομή των βραβείων του μαθητικού διαγωνισμού «Έξυπνη κινητικότητα». Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα.

0: Συνέχεια στην τοπική μας επικαιρότητα με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στη Δράμα. Μια σημαντική πολιτιστική και κοινωνική εκδήλωση πραγματοποιείται στη Δράμα με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Η εκδήλωση συνδέεται με την απονομή των βραβείων Κύκλοψ και την τιμή προς τον Άρη Θεοδωρίδη. Η διοργάνωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην πόλη και στον πολιτιστικό της χώρο. Σχετικά με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, σε πολύ λίγο η Αλεξάνδρα Κουσίδου θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον επιστημονικό συνεργάτη των εργαζόμενων καταναλωτών Ελλάδας σε σχέση με μια πρωτοβουλία του Εν Λόγω Συλλόγου για την ενθάρρυνση των εργαζόμενων στη μη χρήση αυτοκινήτου στην σημερινή ημέρα συνολικά. Κύπρος 1974, έκθεση μνήμης στην Καβάλα, η οποία άνοιξε στο πολιτιστικό κέντρο Λευτέρης Αθανασιάδης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στα γεγονότα του 1974 και στη μνήμη της Κυπριακής τραγωδίας, παρουσιάζοντας ιστορικό και φωτογραφικό υλικό. Η διοργάνωση εντάσσεται στις πολιτιστικές δράσεις μνήμης που πραγματοποιούνται στην πόλη. Innovation Lab στη Δράμα για επιχειρήσεις και έρευνα. Έτσι λοιπόν από τις 24 Σεπτεμβρίου μεθαύριο πραγματοποιείται στη Δράμα το Innovation Lab με αντικείμενο τη σύνδεση επιχειρήσεων και έρευνας. Η δράση στοχεύει στη δημιουργία επαφών μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και φορέων γνώσης και καινοτομίας με έμφαση στις δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών και στην αξιοποίηση της έρευνας προς όφελος των επιχειρήσεων της περιοχής μας. Της περιοχής της Δράμας πιο σωστά. Προχωράμε κυρίες και κύριοι με τα αστυνομικά νέα της περιφέρειας. Συνολικά 897 έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη χρήση κράνους. 22 παραβάσεις σε 9 οδηγούς δικύκλων, 9 σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, 2 σε οδηγούς ATV και 2 σε επιβάτες δικύκλων. 19 συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών σε 5 ημέρες στην περιφέρειά μας, με 12 διαφορετικές δικογραφίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κινητή αστυνομική μονάδα σήμερα στην παραλιακή της Ροδόπης με χρονικό ορίζοντα τις 6 μέχρι τις 2 το βράδυ στην παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής Μαρόνιας καθώς και στον Άγιο Χαράλαμπο προς κινητές και προφήτη Ηλία. Η δράση εντάσσεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα εξυπηρέτησης και αστυνόμευσης απομακρυσμένων περιοχών. Φτάνουμε πολύ κοντά στις 12 με τα νέα μας για τον καιρό. Για σήμερα 22 Σεπτεμβρίου η αλλαγή του καιρού γίνεται περισσότερη αισθητή στην Βόρεια Ελλάδα με νεφώσεις και κατά τόπους βροχές, ενώ αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Στην Ανατολική Μακεδονία τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν περισσότερο τις επόμενες ώρες, ενώ στη Θράκη οι συνθήκες θα παρουσιάσουν επίσης μεταβολή μέσα στην ημέρα. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας για την περιφέρειά μας. Η Αλεξάνδρα Κουσίδου παίρνει τη σκυτάλη. Θα μάθουμε τα νέα για την Ελλάδα σε πρώτη φάση. Θα μάθουμε με τον επιστημονικό συνεργάτη, τον κύριο Καλοφώτη, που θα είναι καλεσμένος για την πρωτοβουλία της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών στην συμμετοχή στην ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα 22 του Σεπτέμβρη. Εσείς δεν έχετε παρά να μείνετε στην παρέα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήμασταν μαζί. Ραντεβού αύριο στις 10. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12.
2: Nova 9:31. Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκτόσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
13: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
13: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
14: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
13: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
15: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε φιλοκροατές του Nova 931, καλώς βρεθήκαμε σε ακόμη ένα Nova μαγκαζίνο που μόλις ξεκίνησε. Πολλά τα νέα της ημέρας και σήμερα είναι 3η 22 του Σεπτέμβρη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Καθημερινά μαζί για την ενημέρωσή σας, εδώ που επιλέγουμε μαζί τα θέματα της ημέρας, τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε και θα σχολιάσουμε παρέα. Λοιπόν, το ημερολόγιο στο 22 σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, είμαστε στο ξεκίνημα της εβδομάδας ακόμα, είναι 3η και είμαστε παρέα ως τις 2 ακριβώς. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Στην ταυτότητα της ημέρας να πούμε ότι γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια πολλά στον Φωκά, αλλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Έχουμε αρκετά σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Έχουμε αρχικά Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, με την οποία και θα ξεκινήσουμε, διότι σε πάρα πολύ λίγα λεπτά από τώρα θα είναι κοντά μας στην παρέα ο κύριος Καλόφωνος Τάκης, εικονολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών, θα μας μιλήσει για την ημέρα αυτή και για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Ακόμη, η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελλεργούς λευχαιμίας, έτσι σε δεύτερο χρόνο θα τα δούμε αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, ημέρα ελληνικού εμπορίου και Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, τις επετείους και όλα τα σχετικά. Θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής μας. Για την ώρα να σας προετοιμάσω με τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής. 2541-083-330 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να μας πείτε τη δική σας καλησπέρα. Εκτός αυτού, επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok Nova 931. Και βεβαίως θα είμαστε μαζί, όπως είπα και πριν, ως τις 2 ακριβώς, να τα δούμε όλα μαζί παρέα στο Nova 931. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά κοντά μας ο κύριος Καλόφωνος Τάκης, όπως είπαμε, οικονομολόγος, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη σημερινή ημέρα, Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε όλοι αγαπημένοι φίλοι ακροατές στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε 15 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 πρωινό 3ης 22 του Σεπτέμβρη. Σας μίλησα νωρίτερα για τη σημερινή μέρα. Με το ξεκίνημα της εκπομπής μας όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, είπαμε για την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, που είναι η σημερινή μέρα και είναι εξίσου έτσι πάρα πολύ σημαντική και αξίζει πραγματικά να αναφέρουμε ορισμένα πράγματα. Αρχικά να πούμε ότι η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα στις 22 του Σεπτέμβρη και παροτρύνουν ουσιαστικά τους καταναλωτές να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους και να επιλέξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έτσι για τις μετακινήσεις τους. Μην ξεχνάμε, η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι μια ευκαιρία ουσιαστικά να αναλογιστούμε το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης των αυτοκινήτων αλλά και να προωθήσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης πιο φιλικούς προς το περιβάλλον αλλά και την υγεία μας. Για το λόγο αυτό, αρχικά να καλωσορίσω στην παρέα μας τον κύριο Καλόφωνο Τάκη, που είναι οικονομολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλημέρα από το Nova 931.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του υπέροχου νόμου της Ξάνθης που εκπέμπεστε και όχι μόνο, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Θα θέλαμε να δώσουμε απευθείας το λόγο σε εσάς, να μας μιλήσετε για τη σημερινή μέρα, αρχικά τι σηματοδοτεί και πώς η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι απλώς έτσι μια συμβολική ημέρα ή μπορεί να αποτελέσει αφορμή για αλλαγή στις καθημερινές μας συνήθειες.
1: Το πρόβλημα που υπάρχει, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων αρνείται την ύπαρξή της, έχει πραγματικά επηρεάσει το κλίμα και τους ανθρώπους, ιδιαίτερως στην περιοχή μας, την Ευρώπη γενικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο είναι πραγματικά μία μεγάλη ευκαιρία να σκεφτούμε τον περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο που έχει η χρήση των αυτοκινήτων μας, που πλέον στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει ο αριθμός τους τα 6.188.000, ένα τραγικό νούμερο. Αν σκεφτούμε ότι στην Αθήνα, που περίπου είναι 10 εκατομμύρια κόσμος, η μισή Ελλάδα είναι στην Αθήνα, άρα τα αυτοκίνητα για ένα περίεργο είναι πάρα πολλά στην περιοχή μας.
0: Πολύ ωραία. Άρα οφείλουμε να κάνουμε τεράστιες προσπάθειες και έτσι λιθαράκι να χτίσουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό, να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο. Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας καλεί ουσιαστικά τους πολίτες να αφήσουν το αυτοκίνητο και να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ποιο είναι ωστόσο το βασικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε σήμερα στους καταναλωτές?
1: Ακριβώς το βασικό μήνυμα ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου μέσα μαζικής μεταφοράς το θεωρούμε αυτονόητο ότι είναι και τα ταξί. Δεν είναι μόνο τα λεωφορεία, έτσι, τα αστικά. Οπότε το να χρησιμοποιούμε τα μέσα είναι πολύ πιο και πρακτικό και πολύ πιο εύκολο για να μειώσει και την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά και την ατμοσφαιρική ρήπανση και την ηχορύπανση. Στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση έχει γίνει δραματική. Ευτυχώς, αν δούμε στο κομμάτι Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η χρήση του μετρό έχει πραγματικά την χρήση των αυτοκινήτων και πάρα πολύ βολεύει. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να σκεφτούμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει εξαγγείλει μια σειρά

0: από ελαττόδρομο για τη χρήση των μεταφοράς, τα οποία σε κάποιους δήμους τα έχει πραγματοποιήσει, σε κάποιους άλλους υπολείπεται στον ασθενή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Ένα επιπλέον θέμα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που και στο παρελθόν έχει περάσει στις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις, είναι οι κοινές μετακινήσεις με συναδέλφους, φίλους ή συγγενείς. Άρα το να, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις τιμωρείται εντός εισαγωγικών στο εξωτερικό η χρήση του αυτοκινήτου από τον οδηγό μόνο ή επιβραβεύεται με το δικαίωμα να μπαίνει στην πόλη εφόσον είναι παραπάνω από ένας στο αυτοκίνητο. Άρα βλέπουμε ότι ισχύει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ να τονίσω, να ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Τάκη. Με συγχωρείτε κιόλας, έτσι παίρνω την πρωτοβουλία να ρωτήσω το εξής. Με τις τιμές των καυσίμων γενικότερα και το γενικότερο έτσι κόστος ζωής να πιέζουν τα νοικοκυριά, κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι. Μπορεί η χρήση των μέσων μαζικών μεταφοράς να αποτελέσει ουσιαστική λύση για τη μείωση των οικογενειακών δαπανών, κατά τη γνώμη σας?
0: Σαφώς. Το βλέπουμε κιόλας με τη βενζίνη να έχει φτάσει στην Αθήνα που θεωρείται μεγάλος καταναλωτής, όπως και στην περιοχή σας να έχει ξεπεράσει τα 2,20. Η χρήση των ήπιων μέσων πραγματικά μπορεί να συνεισφέρει. Το βλέπουμε ότι θα πρέπει να γίνονται στοχευμένες μετακινήσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρήση του αυτοκινήτου, γιατί ωραία η θεωρία πετάγουμε με το αυτοκίνητο να πάρω τσιγάρα, ενώ θα ήταν μια καλή και χρυσή ευκαιρία να πεταχτούμε με τα πόδια, να εξασκήσουμε τα πόδια μας, αφού στη συνέχεια θα δηλητηριάσουμε τον οργανισμό μας με ένα τσιγάρο. Άρα λοιπόν η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ή το περπάτημα είναι μια χρυσή ευκαιρία να ξαναδούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πόσα χρήματα μπορεί να εξοικονομήσει ένα νοικοκυριό περιορίζοντας τη χρήση του αυτοκινήτου? Ας πούμε, σίγουρα είναι σημαντικό το κόστος των μετακινήσεων στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Υπάρχουν ωστόσο έτσι στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βγάλουν ένα σύνολο όσον αφορά την χρήση του αυτοκινήτου, αν περιορίσουμε τα έξοδά μας?
0: Θεωρητικά το αυτοκίνητο είναι ένα μεγάλο κόστος και θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτούμε με όρους οικογένειας, με τη θεωρία ότι σε πάρα πολλές οικογένειες πλέον υπάρχουν όχι ένα, όχι δύο, αλλά πάνω από τρία αυτοκίνητα. Θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά, ίσως αν όχι την πώληση, τουλάχιστον την παρόπληση κάποιων αυτοκινήτων που δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά, ώστε να μπορέσει να εξοικονομηθεί. Σήμερα μέσα από το gov.gr μας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, στην αρχή του χρόνου να μπορούμε να καταθέσουμε τις πινακίδες, αλλά να γλιτώσουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό από τα τέλη κυκλοφορίας και να τα χρησιμοποιούμε στις περιόδους, μόνο εκείνες τις περιόδους που χρειαζόμαστε, άρα γλιτώνουμε ένα σοβαρό ποσό. Το άλλο θέμα είναι να προγραμματίζουμε τις εξόδους μας με όρους κόστους βενζίνης, γνωρίζοντας παραδείγματος χάρη ότι κάθε χιλιόμετρο που διανύουμε κοστίζει περίπου από 18 μέχρι 30 λεπτά το χιλιόμετρο. Άρα λοιπόν, εάν το δούμε έτσι, μπορούμε εύκολα να ποσοτικοποιήσουμε, γιατί τα νούμερα δεν ταιριάζουν πάντα με όλους, ανάλογα πού μένεις, πού δουλεύεις, τι μετακινήσεις κάνεις. Και οπότε δεν υπάρχουν εύκολες στατιστικές που τα περιγράφει η Ελστάτ.
1: Κατανοητό. Η συγκεκριμένη μέρα αφορά ιδιαίτερα τις πόλεις σίγουρα και όχι μόνο. Ωστόσο, είναι εύκολο για έναν πολίτη να αφήσει το αυτοκίνητό του όταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν είναι επαρκή ή δεν καλύπτουν όλες τις περιοχές?
0: Είναι αλήθεια αυτό. Οι προτάσεις είναι για αυτούς που και το κάνουν, είναι αλήθεια. Στην Ελλάδα ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που έχουμε και το οποίο δεν μας φαίνεται, αν όποιος έχει θητεύσει στο εξωτερικό μπορεί να το καταλάβει αυτό, στην Ελλάδα δεν υπάρχει η έννοια του zoning, δηλαδή η έννοια του καθορισμού των επιχειρηματικών ζωνών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ζώνες που, μένουν, που υπάρχουν μόνο σπίτια και ζώνες όπου υπάρχει η οικονομική δραστηριότητα των εταιριών, είτε γραφεία, είτε, είτε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, οπουδήποτε μπορείς να κάνεις, οποιαδήποτε επιχείρηση, με το κορυφαίο παράδειγμα, τα βενζινάδικα κάτω από πολυκατοικίες. Ναι. Αυτό έξω θεωρείται αδιανόητο.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα, οι επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις και τα σπίτια, οι οικιστικές περιοχές είναι τα σπίτια. Εδώ δυστυχώς δεν έχουμε φροντίσει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να το αξιοποιήσεις αυτό. Αυτό που μόλις σας περιέγραψα έχει σχέση με τις μεταφορές. Mm-hmm. Διότι όταν υπάρχει συγκεκριμένη βιομηχανική περιοχή ή επαγγελματική περιοχή, όπως στο Πάλε Ποτέ ήταν το κέντρο των πόλεων, μπορεί να υπάρχει πολύ τακτική συγκοινωνία, άρα ο πολίτης να παίρνει το, το μέσο μαζικής μεταφοράς από το σπίτι του για να πάει κάτω. Σήμερα αυτό το πράγμα δεν είναι πάντα εφικτό, αλλά σε όσους μπορούν να το κάνουν, τους καλούμε, τους παρακαλούμε να το δοκιμάσουν. Είναι μια εμπειρία που πραγματικά μπορεί να εξοικονομήσει πάρα πολλά χρήματα.
1: Πολύ ωραία. Αυτή είναι η γενική κατάσταση στην Ελλάδα όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μας έχετε καλύψει κατά κάποιο τρόπο. Θέλω να σταθούμε όμως κυρίως στην Ξάνθη, να φτάσουμε μάλλον στην Ξάνθη, όπου οι αποστάσεις μέσα στην πόλη είναι σχετικά μικρές. Υπάρχουν περιθώρια για περισσότερες μετακινήσεις χωρίς αυτοκίνητο, και τι θα μπορούσε να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση?
0: Το που θα μπορούσαν να γίνουν ξεκάθαρα περισσότεροι ποδηλατόδρομοι, θα μπορούσαν να γίνουν όχι ως ευκαιρία για να δημιουργήσουμε νέα σκαψίματα, νέες ιστορίες. Μπορεί να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι, και θα πρέπει να μην ξεχνάμε το παράδειγμα της Ολλανδίας, γιατί μπορεί να μου πείτε ότι ο καιρός είναι βροχερός και δεν μπορεί. Σωστά, ένα κομμάτι του χειμώνα μπορεί να μην μπορούμε να το κάνουμε, όμως ένα τεράστιο κομμάτι της χρονιάς μπορούμε να μετακινηθούμε με ένα ποδήλατο ζωντανό, ώστε να κάνουμε τις μετακινήσεις μας εύκολα.
1: Μάλιστα, στο ξεκίνημα της κουβέντας μας αναφερθήκατε για ανθρώπους, για πολίτες γενικότερα που κάνουν μικρές αποστάσεις μέχρι το περίπτερο, μέχρι το ψιλικατζίδικο ή οτιδήποτε άλλο. Πάρα πολλοί πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους ακόμα και για πολύ μικρές αποστάσεις, όπως είπατε πολύ σωστά. Πιστεύετε ωστόσο ότι πρόκειται κυρίως για θέμα συνήθειας ή για αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο έχουν σχεδιαστεί οι πόλεις?
0: Αυτό που σας περιέγραψα, το θέμα του zoning, το θέμα των ζωνών, είναι το πρόβλημα που δεν έχει γίνει, και απλά έχουν ενδώσει οι πολιτικοί μας άνδρες και οι αντίστοιχες κυβερνήσεις, είτε δημοτικές είτε εθνικές, στις απαιτήσεις των πολιτών, που είναι μεν λογικές, αλλά ταυτόχρονα είναι και παράλογες, διότι δεν υπάρχει η κατάλληλη χωροθέτηση για να μπορεί να υπάρξει τέτοιου τύπου θέματα. Και το έχουμε ζήσει αυτό σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα, όπου στο παρελθόν με όρους ελληνικής κουλτούρας απαιτούσαν να περνάνε οι εθνικές οδοί μέσα από τις πόλεις. Κάτι που θεωρείται τραγικό λάθος στο εξωτερικό, που όχι απλώς δεν περνάνε κοντά στην πόλη, αλλά περνάνε μακριά και έξω από την πόλη. Βλέπετε ήδη τι ταλαιπωρία υπάρχει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για να μπορέσει να φτιάξει κάπως αυτό το πράγμα.
1: Υπάρχει συχνά το επιχείρημα ότι χωρίς αυτοκίνητο δεν γίνεται η καθημερινότητα. Το ακούμε σχεδόν καθημερινά από όλους μας. Σε ποιες περιπτώσεις είναι πράγματι απαραίτητο το ΙΟΤΑΧΗ και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να αποφευχθεί?
0: Θα μπορούσε να αποφευθεί αν υπάρχουν συζητήσεις και συνενέσεις με φίλους ή με συναδέλφους που μπορεί να πάμε στη δουλειά μαζί, κοινές ώρες. Θα μπορούσαν να υπάρχουν καλύτερος προγραμματισμός και των επιχειρήσεων και των δημοτικών φορέων, ώστε να υπάρχει πιο οργανωμένη μετακίνηση στο πλαίσιο που μπορεί, διότι το κόστος στο τέλος βαρύνει τον καταναλωτή, είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει.
1: Πολύ σωστά. Από την πλευρά της προστασίας του καταναλωτή, τι πρέπει να διεκδικούν οι πολίτες όσον αφορά το κόστος, την ποιότητα αλλά και την προσβασιμότητα των δημόσιων μεταφορών?
0: Τα δημόσια μέσα μεταφοράς οφείλουν να είναι εύκολα προσβάσιμα με όρους λειτουργικότητας και όχι με όρους εξυπηρέτησης δημοτικών συμφερόντων, με την έννοια ότι πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται, όπως και στην Αθήνα έχει γίνει μερικώς, τα μέσα σε κάποιες εορταστικές ή τα Σαββατοκύριακα θα μπορούσαν να λειτουργούν σε μεγαλύτερες ώρες, σε περισσότερες ώρες μέσα στο βράδυ, ώστε να αποφευθεί η χρήση των αυτοκινήτων, εάν αυτό είναι εφικτό. Σε κάποιες μεγάλες πόλεις αυτό γίνεται με τη χρήση του μετρό ή των μέσων μαζικής μετακίνησης, όπου τα μέσα λειτουργούν μέχρι τις 2 το πρωί ή σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να λειτουργούν σε 24-ωρη βάση. Άρα είναι θέμα συνεννόησης μεταξύ των πολιτών, των δημοτών, αλλά και των κυβερνητικών φορέων για την καλύτερη βοήθεια στις μετακινήσεις.
1: Πολύ, πολύ ενδιαφέρον όλες αυτές οι χρήσιμες πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλατε σήμερα 22 Σεπτεμβρίου στους ακροατές του Nova 931? Αξίζει σίγουρα να δοκιμάσουμε έστω για μία ημέρα να αφήσουμε το αυτοκίνητο και να επιλέξουμε ένα διαφορετικό τρόπο μετακίνησης, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, πραγματικά αξίζει. Ο καθένας πρέπει να κάνει, διότι λυπάμαι που σας το λέω, όσο και αν φωνάζουμε στην Ελλάδα τι κάνει το κράτος, πρέπει να αναλωτηθούμε τι κάνουμε εμείς, ο καθένας από εμάς, για να προστατεύσουμε την τσέπη μας. Διότι το κράτος το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να βάζει ωραίους φόρους, τέλη και πρόστιμα.
1: Έτσι, άρα όλοι μαζί ας στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας, η οποία σε δεύτερο χρόνο θα ανεβεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού, το Nova 931. Ήταν ο κύριος Καλόφωνος Τάκης, επιστημονικός συνεργάτης της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Καλή συνέχεια στο έργο σας και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να θυμάστε ότι η έννοια του καταναλωτή, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον, είναι του ανθρώπου ο οποίος διεκδικεί. Δεν περιμένει να πέσει μάνα εξ ουρανού από το κράτος. Διεκδικεί τις υποθέσεις του, διεκδικεί την αξιοπρέπειά του, διεκδικεί τη θέση του μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Να είστε καλά.
2: Nova 931. Nova 931. Η ώρα είναι 12:30.
3: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μου

0: γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλιά στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
4: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλιάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
5: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
6: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά?
10: Αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
10: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
13: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
10: σκεπάζεστε,
13: αλλά και πατάτε.
10: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
13: Το τέλειο.
10: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
13: Τέλεια επιλογή.
10: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
14: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
15: Πολιτική.
14: Κοινωνία.
15: Κοινωνία.
14: Πολιτισμός.
15: Πολιτισμός.
14: Αθλητισμός.
15: Αθλητισμός.
14: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
16: Nova 931.
14: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
17: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
18: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νόβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω, μαθαίνοντας νέα από την επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα, ημέρα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση προηγήθηκε νωρίτερα με τον κύριο Καλόφωνοτάκη, επιστημονικό συνεργάτη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών. Όπως είπαμε, σε δεύτερο χρόνο η συζήτησή μας θα αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του σταθμού Nova 931. Για την ώρα, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Θα τα μάθετε όλα πρώτη. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη, να ξεκινήσουμε βλέποντας θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης στις ΗΠΑ, επαφές με Βίντια αλλά και Sequoia Capital. Στην Καλιφόρνια βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εχθές επισκέφτηκε τα κεντρικά γραφεία της Sequoia Capital και έχει μάλιστα συναντήσεις με στελέχη των δύο εταιριών. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει επαφές για επενδύσεις, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη αλλά και ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο συγκεκριμένο τομέα. Πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο Κάιρο, ο Νίκος Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Κάιρο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κύριος Νίκος Δένδιας, για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου. Στην ατζέντα βρίσκονται η αμυντική συνεργασία, οι κοινές ασκήσεις αλλά και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, οι νέες τεχνολογίες και η αμυντική κοινοτομία, καθώς και εξελίξεις στο περιβάλλον ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Δεν μένουμε εδώ, πάμε να δούμε περισσότερα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για επιστροφή στην πολιτική. Σε συνέντευξή του συγκεκριμένα στην βελγική εφημερίδα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και άσκησε μάλιστα κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο σημείο αυτό να προσθέσουμε και να αναφέρουμε ότι μεταξύ άλλων δήλωσε ότι γνωρίζει καλά τη δουλειά του και ότι είναι έτοιμος να ξαναγίνει Πρωθυπουργός. Οι δηλώσεις του βέβαια προκάλεσαν νέες αντιδράσεις από την κυβέρνηση. Παρακολουθούμε τα νέα, τις εξελίξεις και συνεχίζουμε. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συγκρούονται για μισθούς και εύκαυσίμων. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένουν οι μισθοί αλλά και η φορολογία στα καύσιμα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι η ακρίβεια απορροφά σημαντικό μέρος των αυξήσεων στα εισοδήματα, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο υφυπουργός, μάλιστα παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ανέφερε ότι ενδεχόμενη αλλαγή στον ΕΦ προϋποθέτει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Αυτά όσον αφορά τα νέα αλλά και τις εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μουσική ανάσα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
6: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
5: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
6: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
5: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
9: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
8: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
9: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
10: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
11: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
11: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
8: Και τώρα, Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Λάβα 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ και καθημερινά μαζί μαθαίνουμε τα νέα της ημέρας. Καλώς ήρθατε και πάλι όσοι μόλις συντονιστήκατε. www.novaradio.gr, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Πάμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά να μάθουμε περισσότερα νέα της Ελλάδας. Πριν φτάσουμε εκεί όμως και δούμε την επικαιρότητα της ημέρας, να σταθούμε σε διαφημιστική αναφορά. Παρέα μας τα Ακροπολία Κελαντικά Κάρα Χασάν, ποιότητα που ξεχωρίζει και θα τη βρείτε στην Παναγία Τσαλθάρη 58. Όταν λοιπόν θέλεις γεύση που ξεχωρίζει, ξέρεις σε ποιον θα απευθυνθείς. Θες ποιότητα που εμπιστεύεσαι, Κάρα Χασάν. Από τον παραδοσιακό καβουρμά, βεβαίως μέχρι και παστορμά, μέχρι λουκάνικα, εκλεκτά εδέσματα και ό,τι άλλο λαχταράτε. Κάρα Χασάν, η γεύση έχει όνομα στην Παναγία Τσαλθάρη 58. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Τα νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Στο Νόβα 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα οικονομικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων έρχονται κυβερνητικές ανακοινώσεις. Οι τιμές της βενζίνης αλλά και του πετρελαίου κίνησης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στην ελληνική αγορά, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις στην ενέργεια επηρεάζουν το κόστος. Η κυβέρνηση προετοιμάζει ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα για μέτρα συγκράτηση των τιμών. Στο τραπέζι, μάλιστα, βρίσκεται και η πιθανότητα προσωρινής παρέμβασης στο ειδικό φόρο κατανάλωσης, εφόσον υπάρξει το απαιτούμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από το Moody's και Scoop. Συγκεκριμένα θετικές αξιολογήσεις για την ελληνική οικονομία έδωσαν οι οίκοι Moody's και Scoop Rating. Η εξέλιξη παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως ένδειξη εμπιστοσύνης των αγορών στην πορεία της χώρας. Παράλληλα, η συζήτηση στο εξωτερικό επικεντρώνεται στο κατά πόσο η βελτίωση των δημοσιονομικών στοιχείων μεταφράζεται σε μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε συνθήκες αυξημένου κόστου ζωής. Έκδοση εντόκων γραμματείων 400 εκατομμυρίων ευρώ την Τετάρτη. Το ελληνικό δημόσιο προχωρά αύριο Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματείων συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η έκδοση έχει διάρκεια 26 εβδομάδων και εντάσσεται στον προγραμματισμό του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Δημοσίου. Τελευταία ημέρα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα άνοιξε ξανά στις 17 Σεπτεμβρίου για όσους δεν είχαν καταφέρει να υποβάλουν αίτηση στην αρχική περίοδο. Και οι ενδιαφερόμενοι έχουν σήμερα την τελευταία δυνατότητα να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία. Νέα σχολική χρονιά και διαδικασία μεταγραφών στα ΙΗ. Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εγγράφων αλλά και των νέων φοιτητών στα πανεπιστήμια, αναμένεται μέσα στο Σεπτέμβριο η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μεταγραφής και μετακίνησης μεταξύ ΙΗ. Οι ενδιαφερόμενοι πρωτοετής θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις προϋποθέσεις αλλά και τα δικαιολογητικά, όπως και τις ημερομηνίες υποβολής. Πάνω από 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ οι πληρωμές ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, συνολικά 1.392 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόκειται να καταβληθούν από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου σε περισσότερους από 2,7 εκατομμύρια δικαιούχους. Μεταξύ των πληρωμών περιλαμβάνονται συντάξεις Οκτωβρίου, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας και ποσά για προγράμματα απασχόλησης. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 1:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ω.Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
10: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
12: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
16: Πολιτική.
15: Κοινωνία.
16: Κοινωνία.
15: Πολιτισμός.
16: Πολιτισμός.
15: Αθλητισμός.
16: Αθλητισμός.
15: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: www.novaradio.gr και εδώ τα μαθαίνετε όλα πρώτη. Nova 931 και στα social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρέα μας στα κρεοπολία και λατικά Καραχασάν. Εδώ λοιπόν, όπου θα βρείτε όλα όσα αναζητάτε. Πέρα από την τεράστια γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο χώρο, στα καταστήματα και στο κεντρικό κατάστημα της πόλης του Παναγίου Τσαλθάρη 58, μην ξεχνάτε, θα βρείτε καταστήματα στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια. Και εκτός αυτού, στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Έτσι θα βρείτε τα προϊόντα της οικογένειας Καραχασάν, με έμφαση φυσικά σε ό,τι πιο λαχταριστό. Λοιπόν, αφήνουμε την επιλογή σε εσάς. Η επιλογή ανοίγει την όρεξη. Στον Καραχασάν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γεύση και παράδοση. Πολύ, πολύ, πολύ λαχταριστά, κρεατικά και αλαντικά. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου εδώ στο Nova 931 αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Nova 931.
0: Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε να μάθουμε έτσι περισσότερα νέα όσο αναφορά τις εξελίξεις αλλά και τα γεγονότα. Όλα όσα πρέπει να μάθουμε μαζί εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Τράκης. Για σήμερα, ημέρα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στο Nova 931. Πολιτική αυτοδιοίκηση από το Παρίσι ξεκινάει η τουριστική καμπάνια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 2027. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκινά την καμπάνια εξωστρέφειας για την τουριστική περίοδο του 2027. Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιείται στο Παρίσι με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς πρωτοβουλίας αλλά και της προβολής της περιοχής αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών από αγορές του εξωτερικού. Η περιφέρεια εντάσσει ουσιαστικά την τουριστική προβόλη στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να μάθουμε περισσότερο όσον αφορά τους αγρότες του Νοτίου Εύρου. Ζητούν λύσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και άρδευση συγκεκριμένα. Στο επίκεντρο παραμένουν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο Νότιο Εύρο. Αγρότες της περιοχής συναντήθηκαν με κυβερνητικούς βουλευτές και έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις πληρωμές των ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα προβλήματα άρδευσης. Οι παραγωγοί ζητούν συγκεκριμένες λύσεις και παρεμβάσεις, καθώς η κατάσταση στον πρωτογενή τομέα εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, θα είμαστε μαζί ως τις 2 ακριβώς, έχουμε στη διάθεσή μας αρκετό χρόνο και τα νέα και εξελίξεις όπως και τα γεγονότα που τρέχουν θα τα δούμε όλα παρέα.
1: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41. Nova Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στο Nova 931 και παραμένουμε στα κοινωνικά αλλά και στα οικονομικά θέματα της ημέρας. Νέα δράση για προσιτή στέγη στην Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης έχει παρουσιάσει δράση χρηματοδότησης ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προσιτή στέγη. Η δράση ανακαίνιση κατοικίας αποσκοπεί ουσιαστικά στην αξιοποίηση της αλλά και την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με στόχο να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών αλλά και να ενισχυθούν οι δυνατότητες πρόσβασης σε οικονομική προσιτή στέγη στην περιοχή. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στη Θάσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά του CEO, στη Θάσο συνεχίζονται οι αντιδράσεις αλλά και οι κινητοποιήσεις που σχετίζονται με την επιβάρυνση από το κόστος του διοξιδίου του άνθρακα. Το θέμα βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής κοινωνίας αλλά και των επαγγελματιών, οι οποίοι ζητούν παρεμβάσεις για τις οικονομικές επιπτώσεις που συνδέονται για την νησιωτική και για την νησιωτικότητά του, αλλά και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Νέα δράση κατά των κουνουπιών στον Εύρο έως τις 25 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Η συνέχεια λοιπόν αλλά και τα συνεργεία κινούνται από τις 21 στις 25 του Σεπτέμβρη σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρόγραμμα. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της οργανωμένης προσπάθειας περιορισμού των πληθυσμών κουνουπιών και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Εδώ είμαστε, Nova 931. Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι φίλοι ακροατές. Πλησιάζουμε στο τέλος εκπομπής μας. Σιγά σιγά πάμε να μάθουμε τα νέα του καιρού.
1: Ο καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.

0: Στα νέα του καιρού για σήμερα, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε αρχικά με θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα, 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 2, πριν να συμπληρώσουμε τις 2 ώρες εδώ στο Nova 931. Πρόγνωση του καιρού αυτή την ώρα, ρίχνοντας μια ματιά από τον χάρτη. Στην Ξάνθη έχουμε ελάχιστα σύννεφα, 21 βαθμοί. Καβάλα, Θάσο, περισσότερα σύννεφα και 16 βαθμοί αυτή την ώρα. 22 στην Κομοτηνή. Σάπες Αλεξανδρούπολη, 20 βαθμοί και Ελισσή. 21 Δράμα και 19 Παρανέστη με βροχή αυτή την ώρα. Αυτά όσον αφορά τις θερμοκρασίες που επικρατούν. Τώρα, όσον αφορά τη γενική πρόγνωση του καιρού για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες, πάμε να πούμε ότι αρχικά αναμένεται νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Πάρα πολύ ωραία. Πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές. Συνεχίζεται η πτώση και η πρώτη φθινοπορεινή κακοκαιρία της χώρας μας. Η πτώση της θερμοκρασίας από νωρίς το πρωί νομίζω πως είναι αισθητή. Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι η ΕΜΗ εξέδωσε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού χωρίς ουσιαστικές αλλαγές από το αρχικό. Αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα Τρίτη είναι η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια αλλά και η Χαλκιδική. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Στις ίδιες περιοχές υπάρχει προειδοποίηση πορτοκαλί για 4 περιοχές λόγω, από ό,τι φαίνεται, λόγω της έντασης των φαινομένων στις περιοχές βέβαια που αναφερθήκαμε. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πρόγνωση του καιρού εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Nova 931.
0: Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρέα μας τα ακρεοπολία και αλαντικά Καρεχασάν, διότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις, χρειάζονται μόνο εμπιστοσύνη και σταθερή ποιότητα. Καρεχασάν, ένα όνομα που ξεκίνησε από την Ξάνθη και συνεχίζει να κερδίζει καθημερινά την προτίμηση όλο και περισσότερων ανθρώπων. Καρεχασάν, η παράδοση εξελίσσεται, η ποιότητα παραμένει. Κεντρικό κατάστημα στην πόλη, στην Παναγή Τσαλδάρη 58.

στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. 2 ώρες μαζί εδώ στο Nova 931, Nova Magazine, και σήμερα φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας για την ώρα. Καλή συνέχεια, θα ευχηθώ. Ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Τρίτης. Να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα. Στις 12 ακριβώς θα είμαστε εδώ παρέα με όλα τα νέα της ημέρας, μουσική, συνεντεύξεις και θέματα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Βεβαίως και η τοπική επικαιρότητα σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Ακούτε Nova 931, ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης για τη συνέχεια της ενημέρωσής σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
10: Νόβα 931.
11: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Μέλεια παραγωγή, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλι στο μικρόφωνο. Και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου, Δημήτρη Κολιομιχάλη.
14: Καλό σας μεσημέρι. Αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
13: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά.
14: Απ' τη μια είναι βροχή και ολισθηρότητα του οδοστρώματος, βέβαια, που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες. Και απ' την άλλη έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μια τσάπα. Πώς το λέμε, φορτωτή. Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε νταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπη. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο τελείωμα του Ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, από την Παραλιακή προς την Αθήνα, υπάρχει μποτιλιάρισμα, γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα, όπως και να το κάνουμε, και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιήσουν την παραλιακή, που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. Η παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης, έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού, από τη λαχαναγορά του Ρέντι, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός, εν συνεχεία Πατησίων, και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση, και το κέντρο της Αθήνας όμως, η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
13: Θα το ξαναπώ, ότι η συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι για αυτή την ώρα, από το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις κιόλας εναλλακτική και βοηθάς έτσι πάρα πολύ κόσμο. Σε ευχαριστώ, Ράβος. Δημήτρη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα δούμε αναλυτικά τα θέματα που σας παρουσιάσαμε, αλλά πριν από αυτό θα μείνουμε λιγάκι ακόμα στο κυκλοφοριακό, στους δρόμους. Γιατί πολλά από αυτά που συμβαίνουν δεν τα φέρνει μόνο η βροχή, τα φέρνουν και τα νεύρα. Οι εκτός ορίων συμπεριφορές, εξωπραγματικές κάποιες φορές. Η Σοφία Γαλάνη, για του λόγου το αληθές, είναι εδώ να μας πει τι έγινε. Και ο Σοφία.
15: Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό, βλέπουμε συνεχώς τέτοια. Απλώς αυτή τη φορά ο 48χρονος οδηγός που εντοπίστηκε να οδηγεί ανάποδα σε μονόδρομο, αυτή τη φορά επιτέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν να παρανομεί.
13: Ντροπή τους, τον είδαν ανάποδα σε μονόδρομο
15: τόλμησαν.
13: Και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
15: Λοιπόν, χθες λοιπόν 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός? Βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε: «Δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη, και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί τους εκεί. Ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απήθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
13: Και την ποινική μεταχείριση που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
15: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
13: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Στη Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Δεν ξέρω αν με κατατάσσει σε αυτή τη λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας. Θα αποδεχτώ πάντως το σχόλιο.
13: Και η συγκυρία, είσαι όπως εκεί κατατάσσεις.
16: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φτηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά τέσσερις χώρες από τον G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά και τον μεγάλο στόχο για το 2027, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, που όπως επεσήμανε είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα βέβαια δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου, πριν αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξιδιού δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια, Σπύρο, συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον Πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, με την ενέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Μπουντέρες και φυσικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
13: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
16: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε τρία αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
13: Καλή δύναμη Γιώργο, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε εμένα θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν για παράδειγμα μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Είναι υποχρέωσή μου να υπενθυμίζω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου, ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον Γιώργο Φελίδη. Καλώς.
17: Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται κατόπιν άδειας των Ηνωμένων Πολιτειών και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσιάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, the Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του ΗΠΑ του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε μετά την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης. Ρόλο,
18: ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης, αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου Νίκο.
19: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο.
18: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις, προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση, προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Νέου Κόμματος, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε, εγώ το πήγα προς τα εκεί, ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
20: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν... Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.

0: ή από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα, Νίκο.
1: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που καταδίδετε προτάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24, μόνο που έγινε για τις κρίσεις 22-23, το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεως Τσίπρα, του Γιώργου Κουτεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες, οπότε, ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε, να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε ένα κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι η εταιρεία που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους είναι ότι το διυλισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διυλιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Plus, από εκεί παίρνουμε τιμή. Αυτή είναι η τιμή αναφοράς. Αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτή την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας, άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, για το δεύτερο εξάμηνο, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άρα, τι θα φορολογήσουμε ακριβώς? Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20% περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, 10-12 δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις προτάσεις.
1: Αναλέω, για να... ότι έχουν υπερκέρδη τα διελιστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία η οποία, φανταστείτε, να ανέβει η διεθνής τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μια κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και θα πει: όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξαγωγές θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
0: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο, ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή, Νίκο.
1: Όπου... Ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
0: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα. Τον έχουμε τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Βεβαίως θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και τα της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών. Αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά, το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
2: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι τον Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμους.
0: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
2: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, Έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης

0: φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι ΠΟΠ προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα, στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα, αφού η φέτα είναι ένα ΠΟΠ προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε, γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
1: Να βάλω, μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
2: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που ανακαταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώων.
1: Πάνω θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
0: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
1: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
0: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
1: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψε μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή, έχει μειωθεί πάρα πολύ.
0: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο. Ναι. Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
1: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση, Νίκο. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν λύσεις, φαντάζομαι.
2: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
0: Σωστό.
2: Είναι ο leader.
3: Ναι. Πάνω. Ναι.
1: Να αποδεσμεύσουμε τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία και να συνεχίσει την εργασία του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται, μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται τους επόμενους μήνες.
2: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται. Προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα, τα οποία εισανθούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. Έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας, τώρα που τα πράγματα είναι ζόρια και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
1: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή,
2: δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό. Και πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
5: Phone Masters.
6: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
6: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
6: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
11: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
10: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι. Κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
10: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
10: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Η παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί.
14: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
8: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
17: Sky 100,3.
18: Ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
19: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Το έχω δει στο σινέμα.
22: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
23: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
24: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
23: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Φελίδη για το παρασκήνιο, το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνόδου του ΟΗΕ μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών, τον πρόεδρο Μακρόν και τις συναντήσεις του, πρωτοβουλίες για ενέργεια. Υπάρχει όμως παράλληλα και ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά την τουρκική διπλωματική αποστολή, με επικεφαλής βεβαίως τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία, περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, για το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, που είπε ότι θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά δεν το γνωρίζουμε.
0: Ναι, τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα, θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, η ΑΕΚΟ, θα έχει τι, ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του, και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις 400, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα, σαν να, δηλαδή, εγώ αυτό που όπως τον άκουγα, κατάλαβα, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους 400 ακόμα. Επίσης, από το All Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter μαζί με τα F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
0: Και με την κρίση Μέση Ανατολή.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να καθυστερήσουν πολύ.
1: Δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς. Παλιά αεροσκάφη. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
0: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους ουρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι
1: σήμερα,
0: μια μεγάλη ανισορροπία.
1: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 66 χρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία. Και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Ο Μπάρακ, εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
1: Δηλαδή, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας. Υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί. Δηλαδή, δηλαδή ακούμε και το Ισραήλ.
0: Ναι,
1: βεβαίως
0: ναι.
1: Και την Τουρκία, αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
0: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο. Για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω, δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει, δεν θα εξομαλύνει, θα περιμένει τις εκλογές στο Ισραήλ, δεν θα φτάσει νομίζω στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει για την Ανατολική Μεσόγειο, στις γειτονικές χώρες. Εκεί στο παρελθόν το έχει κάνει, όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
0: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
1: Εκεί δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα. Μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει. Έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
1: Υβριδικός, δηλαδή. Λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή, θα δούμε.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίση. Αυτή η πληροφορία υπάρχει, δηλαδή, και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως, σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι ο Νίκος Δένδιας, ο υπουργός άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, καλώς την.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο της Αιγύπτου.
0: Α, μάλιστα.
2: Βρίσκεται στο Κάιρο. Τουλάχιστον το πρωί που συνάντησε τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τις ελληνικές θέσεις, την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και σε, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην τριμέρη.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο, μια σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών, αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι στο προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ελλάδας, βεβαίως.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑς προεβδομάδων. Την αμυντική συμφωνία,
0: Πακιστάν-Τουρκία-Σαουδική Αραβία.
2: Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση, ότι η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο Γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Ναι. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτιρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά που έμπαιναν από οροφή. Ενώ προβλήματα, να σου πω, ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις πυροσβεστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
0: Σε συνήθεια σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
3: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί. Ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά. Ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα, Πελοπόννησο, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίως στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης. Τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
3: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και ο υποβασταζόμενος πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ, όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Δόλκα, που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε στα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πίν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες, να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία, όσο και για το χώρο του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα, λέει, το φέρετρο, είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο, λέει, χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο Κουτούμπας, είπε χαρακτηριστικά, δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζε να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν στρωθούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία, βέβαια, να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών, και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες, μάλιστα, στη Λάρισα.
0: Και παρακολουθούν τη δίκη.
3: Όχι, όχι. Είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα. Και βέβαια θα δει στελέχη της Χελένη Κρέινγκ στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία, δηλαδή, του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία, δηλαδή, βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου στα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο, ο Πάνος Γορφαλιάς, για τη δίκη στην τραγωδία του Τεμπών. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με ένα πυροσβέστη στην Ρόδο.
4: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει και άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως, μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι ιδιωκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται φορούμενος και να μένει να απολογηθεί την Πέμπτη και έχει αποδεχθεί η κατηγορία για δολοφονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παρέμβαση νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκεί είναι που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του, γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καυγάς, θόλωσε και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν, για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες, μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
0: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
5: μιλάμε,
0: λέει.
5: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλευρά τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας.
0: Μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπισης κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
5: Ναι, και οι εκτιμήσεις μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα πάθους, δίλιας. Είναι όμως κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε και τι θα ισχυριστεί ο ίδιος πλέον στην απολογία του, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Πάντως, σίγουρα μιλάμε για μια άγρια δολοφονία και μια σκηνοθεσία, ένα έργο που έπαιξε, ένα σενάριο που έβγαλε από τον
0: μυαλό του. Ναι, ότι και καλά κάποιοι τους επιτέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά, η Ελένη Παρασκευοπούλου, για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Και στην δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα είχαμε, αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της έρευνας που γίνεται προκειμένου να φωτιστούν άγνωστες πτυχές ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Έχουμε και τις προφυλακές των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιες τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού. Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, στον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση. Συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέα δεν είναι η πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλοι, και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Σωστά, σωστά. Άρα έχουμε περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, διεθνής εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα απολύσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον δίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
11: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Με τι τώρα ήρθες?
11: Με αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, γιατί τώρα με διακοπή εθνικών ομάδων η επικαιρότητα είναι πιο πεσμένη. Ωστόσο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, να πούμε. Οπότε θα αναζωογονηθεί η φάση. Έτσι. Η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει στο Nations League. 4 παιχνίδια τώρα στη διακοπή του Σεπτεμβρίου, θα παίξει αυτή την Πέμπτη στη Σερβία, στο Βελιγράδι, εκτός έδρας. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία πλέον, έχουμε ανέβει. Παίζουμε με τους Σέρβους, τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας, στο Augsburg. Μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά.
0: Μέρες,
11: ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
11: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό, ούτε το επόμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανή σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά, 2 σουκούκενα.
0: Και τι θα κάνουμε?
11: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει Super Cup αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
11: Και την επόμενη αρχίζει για το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
21: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
21: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
21: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
21: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
8: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
25: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
26: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
28: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
29: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
30: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
29: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park.
31: Νόβα, 9.31. Η ώρα είναι 3.
32: Νόβα 9.31.
33: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
34: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
35: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
33: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
36: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
7: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me. Καζανόβα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
15: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
15: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
17: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
17: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
17: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.epavlametafores.gr.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον,
19: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
20: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
21: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
22: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4. Nova 931. Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
7: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
6: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
7: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
6: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Ωραία,

0: www.novaradio.gr.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκε.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Ντικτέλ Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
10: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
9: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
10: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
9: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
10: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
9: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
12: Νόβα 931.
13: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Sky 100,3.
15: Μαζονάκι. Έως την Παρασκευή, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση του Καταργέιτ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι δεν είχε σχέση με όσα του αποδίδονται. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχέας στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν στην επιβολή του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου, επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα, αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικία 40 και 41 ετών. Αναζητούνται άλλα 18 μέλη της πείρας. Η ζημιά για το ελληνικό δημόσιο είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρξει συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με λίγες βροχές και βαθμία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, βαθμία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, τη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 30. Την Πέμπτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Οι βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, που βαθμία θα αυξηθεί και από αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρειο-δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
18: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
19: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
18: Και για μέσα στο σπίτι?
19: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος.

0: Έτσι, Dutch Mountains.
1: Γνωστή για τα βουνά της η Ολλανδία, ναι. Άλλωστε είναι γεμάτη βουνά, οπότε είπα να το κάνουν τραγούδι και
0: οι Ολλανδοί. Και η Νίτς, η αγαπημένη Νίτς. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 5, είναι η Αδιόρθωτη, ο Τάκης Γιάννης και ο Θεοδωρής Ζαμβακάρης από το Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, περιμένουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος θα κάνει την ομιλία του εκεί στον ΟΗΕ. Να δούμε τι θα πει ο κύριος Τραμπ.
1: Τον έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή. Αργεί πάντα ο Τραμπ. Οπότε τώρα έπρεπε να είναι εδώ δηλαδή, αλλά δεν έχει.
0: Άφησε ένα μήνυμα, είπε στον Πούτιν ότι τερμάτισε τον πόλεμο. Φαντάζομαι ο Πούτιν από τώρα λέει: μήπως θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, μήπως αρχίζει και σκέφτεται. Μαθαίνουμε ότι στο Κρεμλίνο αρχίζουν και το συζητάνε οι Ρώσοι μεταξύ του. Μήπως μετά την παρένεση Τραμπ ότι θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν
1: μετά τον πόλεμο. Αρχίζουν οι ζυμώσει από τον.
0: Οπότε να περιμένουμε. Να δούμε. Λοιπόν, ένα θέμα των ημερών, το οποίο αναδείχθηκε δυστυχώς με δυσάρεστο τρόπο και συζητήθηκε πάρα πολύ, είναι διάφοροι όροι που χαρακτηρίζουν έτσι ιατρικές υπηρεσίες που πραγματικά δεν ήταν πάρα πολύ γνωστοί στον πολύ κόσμο. Όπως για παράδειγμα η κβαντική ιατρική. Δεν ξέρω αν άκουσες για την κβαντική. Για την κβαντική ιατρική.
1: Ακούς τίποτα άλλο την τελευταία εβδομάδα.
0: Η οποία, αν ρωτήσεις και αν μπεις, ας πούμε, ξέρεις, στο Wikipedia, στο ChatGPT κτλ., είναι ένας όρος, λέει, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορες μεθόδους διάγνωσης, οι οποίες υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν την κβαντική φυσική, υποστηρίζουν ότι αξιοποιούν τις συνεργειακές συχνότητες και τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του ανθρώπινου οργανισμού. Βέβαια, υπάρχει η κβαντική φυσική, που είναι ένας όρος επιστημονικός, που χρησιμοποιείται στην ιατρική, και η κβαντική ιατρική. Στην αγορά υπάρχουν.
1: Μέχρι τώρα ξέραμε τη φυσική, έτσι, όλα. Ό,τι γνώση είχαμε ήταν εκεί.
0: Στην αγορά, λοιπόν, υπάρχουν συσκευές που διαφημίζονται ως κβαντικοί αναλυτές υγείας, συσκευές βιοσυντονισμού και συστήματα ενεργειακής διάγνωσης και θεραπείας. Κάποιες διαφημίζονται ως ικανές να εντοπίζουν προβλήματα σε πολλά όργανα, ελλείψεις βιταμινών, σοβαρές ασθένειες, χωρίς αιματολογικές εξετάσεις. Διευκρινίζω, διαφημίζονται. Η κβαντική φυσική, να πούμε, ότι έχει συμβάλει στην ανάπτυξη σημαντικών ιατρικών τεχνολογιών, όπως η μαγνητική τομογραφία, τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και ορισμένες τεχνολογίες λέιζερ. Αυτά είναι πράγματα που τα έχει κάνει η κβαντική φυσική. Όχι,
1: ξεκίνησε
0: η κβαντική ιατρική.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που γράφουν όλα, ξέρεις, οι κυκλοπαίδειες, Wikipedia, το ChatGPT, είναι ότι για τις εναλλακτικές πρακτικές που διαφημίζονται ως κβαντική ιατρική δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας κλινικές αποδείξεις ότι μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης ή καρδιαγιακές παθήσεις. Είναι κάτι το οποίο ορισμένοι το διαφημίζουν. Και βέβαια, και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος να βασιστεί σε μια αναξιόπιστη διάγνωση ή να καθυστερήσει μια αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αναδείχθηκε πολύ τις τελευταίες ημέρες και ο κόσμος πραγματικά, όταν λέμε διαφημίζονται, αισθάνεται απροστάτευτος.
1: Ναι, βέβαια. Διαφημίζει. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι διαφημίζει.
1: Ναι, διότι ο τίτλος από μόνος του, η πρώτη λέξη δηλαδή, η κβαντική, παραπέμπει σε κάτι το οποίο οι περισσότεροι το έχουμε ακούσει από το σχολείο, στη φυσική, πάντοτε. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το ψάχνει και βλέπει ένα πιστοποιημένο ή ένα οτιδήποτε ιατρείο και σε καλεί για κβαντική ιατρική.
0: Νομίζω ότι το ιατρείο που μιλάει για κβαντική ιατρική δεν είναι πιστοποιημένο.
1: Ναι, δεν είναι. Ένα οποιοδήποτε.
0: Δεν νομίζω ότι ο ιατρικός σύλλογος πιστοποιεί ιατρείο που γράφει ότι είναι κβαντική ιατρική.
1: Και εγώ δεν το νομίζω. Αλλά όταν βλέπεις ένα ιατρείο τέτοια, διαβάζεις τις μεθόδους, διαβάζεις τι θεραπείες κάνει και σου έχει και μερικά παραδείγματα.
0: Μα γι' αυτό το λέμε, γι' αυτό ακριβώς το λέμε.
1: Ο κόσμος την πατάει. Την πατάει πολύ εύκολα.
0: Θεωρηθεί αποτελεσματική μια θεραπεία σε όλους τους τομείς αυτούς. Πρέπει να υπάρχουν κλινικά δεδομένα αξιόπιστα ότι πραγματικά προσφέρει πραγματικό όφελος στους ασθενείς. Και ο σημαντικός κίνδυνος είναι ότι κάποιος μπορεί να πάρει αποφάσεις με βάση τα αποτελέσματα μιας θεραπείας με κβαντική ιατρική. Ένας άνθρωπος που λαμβάνει μια πραγματικά μια αναξιόπιστη διάγνωση τέτοια, μπορεί να πιστέψει ότι, για παράδειγμα, ότι υπάρχει από μια ασθένεια που πραγματικά δεν έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αντίστροφα, κάποιος μπορεί να καθησυχαστεί λανθασμένα ότι είναι υγιής και να καθυστερήσει να ζητήσει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Και βέβαια υπάρχει το οικονομικό ζήτημα στο τέλος, πόσα χρήματα καταβάλουν οι ασθενείς για εξετάσεις και θεραπείες, των οποίων η αποτελεσματικότητα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι μεγάλο θέμα, το οποίο αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες, αρχίζουμε και το συζητάμε. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι είναι κλαντικοί γιατροί και τέτοια. Το μόνο που μένει να μάθουμε από τους γιατρούς που έχουν πάρει τα πτυχία τους από τα πανεπιστήμια και κυβαντικοί γιατροί μπορεί να έχουν πάρει πτυχίο πανεπιστήμια, μπορεί να ασχολήθηκαν ιατρικής και μπορεί να ασχολήθηκαν με την κυβαντική ιατρική.
1: Ακριβώς, ναι. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι γιατροί. Ότι και καλά δεν είναι γιατροί. Γιατροί μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Εντάξει.
0: Άρα λοιπόν η κυβαντική ιατρική υπάρχει. Κάποιος πρέπει αυτό το πράγμα ή να το προχωρήσει ή να το τελειώσει. Γιατί αν η κυβαντική ιατρική δεν εγγυάται αποτελέσματα, κάποιος πρέπει να το τελειώσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και να κυκλοφορούν. Γιατί τώρα αυτά που λέμε εμείς, μπορεί κάποιος να μην τα ακούει. Μπορεί κάποιος να μην το ψάχνει. Όταν ακούει και ειδικά πάνω στην απελπισία σου, όταν είσαι ασθενής, ψάχνεις να βρεις τρόπους. Μεθόδους. Ψάχνεις να βρεις διάφορα. Όταν εγώ βγαίνω και λέω, ξέρω εγώ με το βιομαγνητικό. Πώς το είπα προηγουμένως, το έχω, κάτσε. Το
1: ενεργειακό.
0: Το κυβαντικό αναλυτή υγείας. Λες κυβαντικός αναλυτής υγείας. Τι κάνει αυτός? Είναι κυβαντικός. Άρα είναι επιστημονικός. Αφού είναι κυβαντικός.
1: Αυτό έχει να κάνει και με πολλά άλλα. Δεν είναι ακριβώς στην ίδια κατηγορία. Αλλά είναι στην ίδια σκέψη. Είναι στην ίδια πλευρά, ας πούμε. Όλα αυτά τα βιβλία που έχουν βγει, που μιλάνε για ενεργειακά, που μιλάνε για wellness, που μιλάνε για... καλό είναι να σας τα διαβάζουμε. Δεν είναι ιατρικά. Όχι, θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είναι ιατρικά. Είναι εμπειρίες ανθρώπων, είναι σκέψεις ανθρώπων, είναι φιλοσοφίες ανθρώπων, οτιδήποτε.
0: Όλο αυτό το wellness...
1: Τίποτα από αυτό δεν είναι ιατρικό όμως.
0: Το wellness δεν είναι διακηρύσεις ότι θεραπεύει. Το wellness είναι κάτι άλλο και ειδικά όλα αυτά τα ενεργητικά κτλ. Όποιος θέλει τα πιστεύει, όποιος θέλει τα πιστεύει. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά όταν χρησιμοποιούνται για θεραπείς ασθενών είναι επικίνδυνα. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα αυτά, αν κάποιος πιστεύει στους κρυστάλλους, στις πέτρες και αυτά, όλα δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Δεν έχει πρόβλημα. Να μην πούμε ότι θεραπεύουν όμως. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μα και το, πώς θα λένε, το wellness και όλη αυτή η φιλοσοφία που λέμε. Ναι, φυσικά και δεν λένε ότι θεραπεύουν. Μπορεί αυτός που θα το πάρει μόνος του να το βαφτίσει θεραπευτικό. Κατάλαβες? Δηλαδή,
0: το wellness.
1: Θα μου πεις τώρα τι
0: είναι, κάτι πολύ ευρύ.
1: Ο καθένας μπορεί να πει, α, είναι ιατρικό αυτό.
0: Το wellness είναι πολύ ευρύ. Το θέμα είναι αυτός που κάνει, που προβάλλει το wellness, να μην λέει ότι θεραπεύει.
1: Είναι ιατρικό,
0: αυτό είναι το ζήτημα.
1: Αυτή είναι. Όλη η ιστορία
0: είναι στο θέμα της ιατρικής. Mm-hmm.

0: Είμαστε 16 λεπτά μετά τις 5. Είναι εδώ απογευματινό στον Sky 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω ίντερνετ στο skyradio.gr, εκεί στο πλαίσιο που λέει πες την απόψή σου, ή και στο Viber 698-123-1003. Παίρνουμε τα μηνύματα και τα διαβάζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι στον ας πούμε στον αέρα, γιατί δεν έχει εξηγηθεί επιστημονικά ή δεν έχει εξηγηθεί 100% από κάποιους να μας πούνε ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, είναι οι ημερομηνίες πάνω στα τρόφιμα, στα γαλακτοκομικά, γενικότερα ό,τι λύγει. Αυτό το best before, καλύτερα πριν, νωρίτερα από, ανάλωση μέχρι και όλο αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τίποτα κοροϊδία, δεν είναι καμία απάτη σε όλα αυτά. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι λέξεις, είναι πολύ σωστά ελεγμένες οι λέξεις, αλλά πρέπει να μεταφραστούν κανονικά. Στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Πρέπει το κοινό να είναι ενημερωμένο παρκώς για αυτό το πράγμα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Είναι best sell by, είναι best before, είναι best if I used by στην Αμερική, είναι use by, είναι πάρα πολλές παράμετροι σε αυτές τις λέξεις. Αυτές λοιπόν οι φράσεις υπάρχει μέχρι και sell by και enjoy by. Αυτά το πράγμα λοιπόν χαρακτηρίζουν δύο είδη του τρόφιμου ή του γαλακτοκομικού ή του χυμού ή το οτιδήποτε που λέει πάνω. Είναι κατά πόσον αυτή η ημερομηνία μιλάει για ποιότητα ή για ασφάλεια. Στα περισσότερα, στο 90, παραπάνω της 100 των ημερομηνιών, μιλάμε για ποιότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τι θέλουν να πούνε, ότι κανείς δεν θα πεθάνει αν φάει κάποιο προϊόν μετά την ημερομηνία λήξεως. Απλά δεν θα έχει την ποιότητα, δεν θα έχει την καλή γεύση, δεν θα έχει την καλή ουσία, ενδεχομένως δεν θα έχει και την ευεργετική ουσία που έχει αν το φας μέσα στην ημερομηνία που αναγράφεται επάνω.
1: Η διαφορά είναι ότι το ένα είναι ανάλωση κατά προτίμηση πριν από και η ένδειξη ανάλωση έως. Είναι δύο διαφορετικές
0: ενδείξεις
1: οι οποίες λένε για διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ένα μπισκότο μπορεί να έχει χάσει τη φρεσκάδα του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι είναι ακατάλληλο και να το φάει κάποιος. Όταν είναι καλύτερο μέχρι. Καταλάβεις, αυτό είναι το.
0: Αυτό
1: πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ένα μπισκότο μπορεί να έχει χάσει τη φρεσκάδα του, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ότι είναι ακατάλληλο και να το φάει κάποιος. Όταν είναι καλύτερο μέχρι. Καταλάβεις, αυτό είναι το.
0: Αυτό
1: πρέπει να καταλάβει.

0: είναι σε μια εποχή που η ακρίβεια πιέζει πάρα πολύ τα νοικοκυριά και πολλοί άνθρωποι μετρούν ακόμα και το τελευταίο ευρώ στο σούπερ μάρκετ, η άσκοπη σπατάλη τροφίμων είναι μια πολυτέλεια που δύσκολα μπορούμε να τη δικαιολογήσουμε. Μιλάμε για τον κόσμο που πετάει πράγματα τα οποία είναι best before.
1: Έχουν λήξει,
0: αλλά
1: μια μέρα, ναι.
0: Από την άλλη πλευρά μας πρέπει να περάσουμε στο αντίθετο άκρο. Δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε λιγμένα κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά που είναι υψηλής επικινδυνότητας, επειδή θέλουμε να κάνουμε οικονομία. Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι πεδίο για πειραματισμούς. Οπότε η λύση είναι η ενημέρωση και όχι ο φόβος. Είναι να αγοράζουμε, δηλαδή το ένα θέμα είναι πότε πρέπει να τα καταναλώνουμε και το άλλο είναι ότι πότε πρέπει να το πετάμε. Να αγοράζουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η χρυσή τομή όλων αυτών των πραγμάτων και βέβαια να τα συντηρούμε σωστά.
1: Φυσικά, ναι. Μα από εκεί ξεκίνησε. Κυρίως από εκεί ξεκίνησε αυτή η ενημέρωση. Γιατί ναι. πετάμε πάρα πολλά τρόφιμα. Εδώ τα τελευταία χρόνια πετάμε πάρα πολλά. Και πολύ σωστά είπες, είναι εντελώς διαφορετική η ημερομηνία στα νοπά κρέατα και στα ψάρια. Όλα αυτά που λέμε είναι για πράγματα τα οποία είναι τύπου κονσέρβες. Κλειστό γάλα, κλειστό μέλι, κλειστό γιαούρτι, κλειστά τυριά, κλειστές ελιές, τα πάντα.
0: Όπως είπαμε,
1: στα νοπά κρέατα και στα ψάρια πρέπει να ξέρουμε ακριβώς πότε τα βάζουμε στο ψυγείο και πότε πρέπει να καταναλωθούν, διότι αλλοιώνεται πολύ αυτό.
0: Στο ανάλωση κατά προτίμηση πριν να πω και το άλλο ανάλωση έως. Μάλιστα στην Αμερική, μια έρευνα ενός πανεπιστημίου έδειξε ότι 8 στους 10 καταναλωτές πετούν έστω και περιστασιακά τρόφιμα που πλησιάζουν ή έχουν ξεπεράσει την αναγραφόμενη ημερομηνία. Που πλησιάζει το best before και το φοβάται ο άλλος, το best before. Ναι, το best before είναι ότι είναι θέμα ποιότητας. Δηλαδή, μπορεί να το φας και την ίδια μέρα την προηγούμενη που λέει το best before.
1: Ακριβώς. Απλά δεν θα έχει τη φρασκάδα, α πούμε.
0: Έτσι, δεν θα είναι.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία.

0: Είναι 22 λεπτά μετά τις 5. Είναι ο Τάκης Γιάννους και ο Θεοδωρής Βαμβακάρης, η Αδιόρθωτη από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Σήμερα Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, σε μια πάρα πολύ συννεφιασμένη ημέρα. Και να πούμε και κάτι καλό, γιατί ξεκινήσαμε με τα κβαντικά, μετά με τα τρόφιμα κτλ. Που πετάμε. Να πούμε και κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο. Γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τους Έλληνες φοιτητές να φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ιατρική. Όμως σήμερα αρχίζει και διαμορφώνεται και η αντίστροφη εικόνα. Νέοι από δεκάδες χώρες επιλέγουν τη χώρα μας για να γίνουν γιατροί. Οι ελληνικές ιατρικές σχολές πραγματικά μπαίνουν δυναμικά σε αυτή τη διεθνή αγορά της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δημιουργώντας αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, όπως γράφει σε ρεπορτάζ του Απόστολος Λακασάς. Από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας, οι 5 διαθέτουν ήδη τέτοια προγράμματα με περίπου 900 φοιτητές ξένους και ετήσια δίδακτρα από 12.000 έως 15.000 ευρώ. Ας πούμε για παράδειγμα, στις 29 Σεπτεμβρίου ξεκινά και το αγγλόφωνο πρόγραμμα της ιατρικής πατρών. Για τις 50 θέσεις που είναι διαθέσιμες, έχουν υποβληθεί 168 αιτήσεις από 23 χώρες μόλις σε λίγους μήνες. Μάλιστα, στο Αριστοτέλειο οι αιτήσεις ξεπερνούν τις 600, ενώ το πρόγραμμα έχει ήδη 350 φοιτητές. Η Ιατρική Αθηνών ακολουθεί με 220 φοιτητές. Το ενδιαφέρον είναι από την Κύπρο και τη Βρετανία, μέχρι την Κίνα, την Ινδονησία, την Νότια Αφρική και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέψτε να έρχονται φοιτητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να σπουδάσουν στην Ελλάδα.
1: Να λένε, γεια σας, μάθαμε ότι έχετε τμήμα κβαντικής ιατρικής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως, περάστε.
0: Λοιπόν, σημαίνει διεθνή αναγνώριση φυσικά για τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρόσθετα έσοδα, επενδύσεις στην έρευνα και τις υποδομές. Βέβαια, το μεγάλο στίχημα, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι απλώς να προσελκύσουμε πιο πολλούς φοιτητές, είναι να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο σπουδών

0: και να προσφέρουμε ουσιαστική κλινική εκπαίδευση και βέβαια να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που είναι το πάρα πολύ σημαντικό, ώστε πολλοί από αυτούς τους νέους γιατρούς να επιλέξουν να εργαστούν στη χώρα μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό νέο αυτό, πολύ ελπιδοφόρο, πολύ ελπιδοφόρο. Θυμόμαστε τι γίνεται με το brain drain, τώρα έχουμε το brain gain, δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία τα λύνουμε σιγά σιγά και είναι πραγματικά πάρα πολύ αισιόδοξο τώρα να αρχίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια να δέχονται φοιτητές από το εξωτερικό,
1: ναι, πολύ αισιόδοξο,
0: και να γίνονται τέτοια προγράμματα.
1: Να γίνει χώρα δηλαδή ένας στόχος φοιτητών που κάποτε λέγαμε να πάω Αμερική να σπουδάσω, να πάω Αγγλία να σπουδάσω, τώρα να πούνε ότι έρχομαι Ελλάδα να σπουδάσω.
0: Να έρχονται ξένοι φοιτητές, να έρχονται Ελλάδα να σπουδάσουν.
1: Αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε 5 και 25, είναι Θοδωρής Μπαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται.
8: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
8: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
14: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίω και διαπιστώστε τη διαφορά.
17: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίω, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίω διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
16: Ιδιωτικό κταίω διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
18: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
20: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
19: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
20: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
20: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
19: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
20: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
22: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
21: αλλά και περιποιημένος κύριος?
23: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
24: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
25: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
26: Για ό,τι ντύνεστε,
24: σκεπάζεστε,
26: αλλά και πατάτε.
24: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
25: Το τέλειο.
24: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
26: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
25: Τέλεια επιλογή.
24: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
27: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
28: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
29: Νόβα 931.
30: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
31: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
32: Sky 100,3.
33: Τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις. Να συνδεθούμε με τη τηλεόραση του Sky για να τον ακούσουμε.
34: Αντί για λόγια, εγώ έκανα πράξεις. Άλλοι λένε, ενώ άλλοι λέγανε για ειρήνη, εγώ έκανα ειρήνη. Ενώ άλλοι λέγανε για κουράγιο και θάρρος, εγώ έδειξα θάρρος και κουράγιο και φυσικά κάναμε την Αμερική την ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Συνεργαζόμενοι με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και τεθήκαμε αντιμέτωποι με τις δύσκολες προκλήσεις, πολεμήσαμε και φυσικά κάνουμε καλά. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο παρά τρομοκρατική απειλή, παρά την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για δεκαετίες αυτό το τυραννικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία και έσπερνε τον θάνατο, το θόρυβο. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην πολιτική σκηνή, είπα, δεσμεύτηκα να μην αφήσω το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Και φυσικά τον τελευταίο χρόνο αμέσως άνοιξα διαπραγματεύσεις με το Ιράν για να ανοίξουμε το Ιράν στον κόσμο σε αντάλλαγμα με το, την, να αφήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Αλλά αυτοί το αρνήθηκαν αυτό και φυσικά γι' αυτό κάναμε την επίθεση και ακόμα κάνω έκκληση στο Ιράν. Τους έκανα έκκληση και παρόλα αυτά αρνήθηκαν. Συνέχισαν να αναπτύσσουν πυρηνικά όπλα, να αναπτύσσουν το όπλοστάσιο τους, απειλώντας όλους τους Αμερικανούς στρατιώτες, το Αμερικανικό προσωπικό και όλες τις άλλες χώρες στην περιοχή. Ελπίζω ότι οι Ευρωπαίοι θα συνειδητοποιήσουν ότι εάν το Ιράν φτάσει σε πυρηνικό όπλο, θα κατορθώσουν να αποκτήσουν μια πυρηνική ασπίδα και μετά θα μπορούσαν να σπείρουν τον τρόμο στην περιοχή και θα μας απειλούσαν με πυρηνική εξολόθρευση. Στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 άτομα λίγα μίλια από εδώ, σε μια πολύ απίστευτα δύσκολη ώρα, σε λίγο θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου του 2023 που οι τρομοκράτες σκότωσαν, διαμέλυσαν, βίασαν, εξολόθρευσαν 1.200 Ισραηλινούς και Αμερικανούς πολίτες. Το ίδιο καθεστώς το Ιρανικό σφαγίασε δεκάδες χιλιάδες πολίτες του αυτό το χρόνο, στην αρχή του χρόνου. Για φανταστείτε, αυτό το βίαιο καθεστώς να μπορεί να κάνει επιθέσεις πίσω από μια πυρηνική ασπίδα που θα διέθετε. Και αυτή είναι η πραγματικότητα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά πάρα πολλοί ηγέτες πριν από μένα την αγνόησαν αυτή την πραγματικότητα. Δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και αφού δώσαμε στο Ιράν κάθε ευκαιρία για να έρθει σε συμφωνία, δεν κάναμε τα πάντα για να μην αντιμετωπίσουμε αυτόν τον εφιάλτη. Και φυσικά, σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης επικής οργής, όλα τα πολεμικά τους σκάφη και όλα τους τα αεροσκάφη βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας, τα πολεμικά σκάφη. Τα αντιεροπορικά τους έχουν εξολοθρευτεί. Οι δυνατότητες ανάπτυξης βαλιστικών και άλλων πυράβλων έχουν καταστραφεί. Το πρώτο, το μόνο που δεν έχει φύγει από το Ιράν είναι ο πληθωρισμός που φτάνει πάνω από το 300%.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
2: Και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Sky 100,3. Αν πει κάτι πιο ενδιαφέρον, κάτι που χρειάζεται να το μάθουμε.
0: Είπε πάντως ότι η Αμερική επέστρεψε.
2: Ναι, επέστρεψε.
0: Ο γιος δεν το καταλάβανε.
2: Μου είχε πάει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Είχε φύγει και δεν το είχαμε καταλάβει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 5 στον Sky 100,3. Θοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννότσος.

0: Ήταν λοιπόν μια μέρα σαν τη σημερινή, Σεπτέμβρη, 22 Σεπτεμβρίου του 1957, που ένα πιτσιρίκι, το οποίο στις περισσότερες φωτογραφίες του σχολείου ήταν με κατεβασμένα τα παντελόνια, τραβάει τα μαλλιά των άλλων, ήσυχο παιδάκι δεν ήταν, γεννιέται στην Αυστραλία, ο Nick Cave, και ήταν πάλι Σεπτέμβρη του 82, όταν αποφάσισε με το πρώτο του συγκρότημα σε στιγμές παροξισμού, εξαλωσύνης, να έρθουν στην Ελλάδα, να επιλέξουν την Ελλάδα και το γήπεδο του Sporting για να δώσουν μια συναυλία. 17 Σεπτεμβρίου 1982 στο γήπεδο του Sporting, η Birthday Party, που ήταν το δεύτερο του συγκρότημα. Αλλά βέβαια επιλέξαμε ένα τραγούδι το οποίο με αυτό το τραγούδι το Red Hot Chili Peppers τον έμαθε ο πάρα πολλοί κόσμος, χάρη στην έμπνευση που είχαν η παραγωγή, η σκηνοθέτης και όλο το team του Peaky Blinders, που επέλεξαν αυτό το τραγούδι για να το βάλουν μέσα.
1: Και βέβαια εντελώς τυχαία μπήκε μετά τον Donald Trump, να πούμε. Δεν ήταν τα προγραμματισμένα, δεν ξέραμε τι θα πει ο Trump, οπότε ούτε καμία σύνδεση δεν υπάρχει. Ο Nick Cave, ο οποίος τον αγαπούν πάρα πολύ πέρα από τη μουσική του και για τη σχέση του που έχει με την 7η τέχνη, γιατί τα τραγούδια του έχουν ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες, αλλά βέβαια και στην τηλεόραση. Έχει γράψει μουσική για ταινίες, έχει γράψει μουσική για σειρές, και πραγματικά είναι αυτή η φωνή του Cave. Και βλέπεις και το Peaky Blinders, το οποίο έχει ένα τραγούδι του 94, το οποίο και ο σκηνοθέτης και το άρεσε πάρα πολύ, και είναι πραγματικά αυτός ο κόσμος του Tommy Shelby, που φαίνεται ακόμα πιο απειλητικός με τη φωνή του Cave. Δηλαδή είναι μια τρομερή έμπνευση του σκηνοθέτη να επιλέξει αυτό το κομμάτι για αυτή την υπέροχη σειρά.
0: Ναι, ναι. Ο Nick Cave έχει παίξει και σε ταινία. Έχει παίξει σε μια ταινία με τον Brad Pitt. Είχε όλο το story της ταινίας. Ήταν με κάτι παπούτσια που είχε φάει κόλλημα. Γενικά του αρέσει πολύ ο κινηματογράφος και ο Wim Wenders τον έχει χρησιμοποιήσει πολύ.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν το 20,000 Days on Earth. Δεν ξέρω αν ήταν πιο. Και το One More Time with Feeling.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν,
0: σε ταινίες του Wenders το.
1: Wenders έχει βάλει τη μουσική του.
0: Έχει βάλει τη μουσική του και εμφανίζεται. Ναι. Γενικότερα του αρέσει. Αλλά γενικά του αρέσει και η τέχνη. Ναι. Και ζωγραφίζει και αγάλματα φτιάχνει. Και ασχολείται πάρα πολύ. Και αγαπάει και τον αγαπάει πολύ. Αλλά αυτή η αγάπη, εντάξει, είναι μια αγάπη η οποία κακά τα ψέματα έχει μέσα και ένα στοιχείο, ρε παιδί μου. Το ένα χέρι είναι βιτάλο. Δηλαδή η Ελλάδα. Τη άρεσε από την αρχή ο Nick Cave και όλο αυτό το story γύρω από αυτόν. Και ο Cave έρχεται εδώ πέρα συχνά γιατί έχει πάρα πολύ κοινό. Δεν είναι ότι ο Cave αγαπάει την Ελλάδα, ξυπνάει κάθε πρωί και προσεύχεται να μας έχει δώσει καλά.
1: Η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
0: Πιο πολύ η Ελλάδα αγαπάει τον Cave.
1: Κάθε τραγούδι του Cave πραγματικά είναι μια μικρή ταινία γεμάτη μυστικά και αυτές τις σκοτεινές γωνίες. Αυτό είναι πραγματικά η μεγάλη επιτυχία του Cave και γι' αυτό έτσι τον αγαπάει πολύ και ο κόσμος.

0: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Sky 100,3, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 6. Τα μηνύματα έχουν ανάψει για το θέμα της κβαντικής ιατρικής που λέγαμε στην αρχή. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει δεν υπάρχει κβαντική ιατρική διότι δεν υπάρχει πανεπιστήμιο που να τη διδάσκει, νοσοκομείο που να έχει αντίστοιχη πτέρυγα. Μετά το βασικό πτυχίο ιατρικής, πού απέκτησαν ειδικότητα, πού μετεκπαιδεύτηκαν. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα, αυτή την εποχή ο όρος κβαντικό είναι στη μόδα, είναι μέχρι να ξεφουσκώσει και αυτό. Που ξέρετε, λέει, μπορεί να ακούσουμε και κάποιον πολιτικό να δηλώνει για κάποιο λόγο υποψήφιος κβαντικός βουλευτής.
1: Ωραίες ιδέες, δεν είναι.
0: Ή κάποιος συνάδελφός σας να βρει μια ψευτοαφορμή και να λέει ότι είναι κβαντικός δημοσιογράφος. Ο Νίκος λέει κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους συμβούλους ψυχικής υγείας που με ένα δεκαήμερο εξ αποστάσεως σεμινάριο προσποιούνται τους ψυχολόγους. Ο Δημήτρης λέει για όλα όσα περιγράφεται ευθύνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο πριν από 20 χρόνια γιατί δεν τα είχαμε αυτά, γιατί δεν είχαμε διαδίκτυο πάντως σκέφτομαι. Νομίζω, Δημήτρη, ότι μια καλή λύση είναι ότι για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε διαδίκτυο, να κόψουμε και το ρεύμα. Εντελώς. Δηλαδή να μην υπάρχει ούτε ρεύμα, το βράδυ να έχουμε φωτισμό από κεριά, από τέτοια πράγματα. Έτσι, μια καλή ιδέα.
1: Έδωσε την καλύτερη ιδέα. Ότι πριν φύγουν όλα αυτά, δεν ξέραμε τίποτα.
0: Με τον άλλο Δημήτρη, συμφωνούμε. Αυτά λέγαμε και με σένα. Και για τον Γιάννη. Ο Γιάννης λέει: quantum computers υπάρχουν, quantum physics υπάρχει. Το άλλο μόνο quantum που δεν υπάρχει είναι quantum clone. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Για ποτέ δεν ξέρετε για όλα αυτά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιάννη, νομίζω ότι όλοι είναι στην ίδια γραμμή με αυτά που λέγαμε και συμφωνεί ο κόσμος. Δεν ξέρω τώρα κάποιοι άνθρωποι αν έχουν πάει σε κάποιο τέτοιο ιατρείο να μας πούνε μια εμπειρία που έχουν από αυτά τα μηχανήματα που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον αυτό πραγματικά. Μακάρι να έχουν πάει και να έχουν βγει, πώς το λένε, αλόβητοι από εκεί όπως πήγαν να βγήκαν και να έχουν μια εμπειρία ή να κατάλαβαν τι γίνεται. Ξέρεις, μπορεί να υπάρχει μια διάσταση που δεν την ξέρουμε κι
0: εμείς. Το βασικό είναι ότι να μην διακόψεις μια πραγματική θεραπεία που κάνεις για αυτά τα πράγματα. Ναι. Αυτό είναι το πολύ βασικό και το πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.

0: καλεσμένος, τι φοβερές προσωπικότητες σήμερα στην εκπομπή. Τραμπ, Κέι, Σαντάνα, όλοι από εδώ πέρα πέρασαν. Μωρέ, μπράβο, με μία ώρα στο Sky 100,3. Το δωρίσμα Μακάρης, λοιπόν, Τάκης Γιαννούτσος εδώ, Sky 100,3, 10 λεπτά πριν από τις 6 και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές αυτές τις σχεδόν δύο εβδομάδες, τη μία μισή εβδομάδα που είμαστε εδώ το απόγευμα, για την οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων, των Ελλήνων κτλ. Και ένα άλλο θέμα, ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη πτυχή αυτής της οικονομικής κατάστασης, της δύσκολης οικονομικής κατάστασης, είναι ότι εν έτη 2026, ενώ τα πράγματα είναι δύσκολα στις σχέσεις όσον αφορά την εξέλιξη των σχέσεων, δηλαδή με άλλα λόγια το γάμο, γιατί ο γάμος είναι ένα σπορ το οποίο κοστίζει πάρα πολύ, και η στιγμή του γάμου και το γλέντι το βράδυ και μετά όλα τα άλλα.
1: Εξαρτάται αν κάνει κάποιος γλέντι το βράδυ,
0: φυσικά,
1: ανάλογα με τα γούστα.
0: Φυσικά, ναι. Αλλά λέμε ένας παραδοσιακός γάμος που έχει γάμο, που έχει καλεσμένους, που έχει φαγητό μετά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ, νηφικά, γαμπρικά κτλ. Είναι ένα μπάτζετ μεγάλο. Από τη στιγμή που ένα σύμβολο συμβίωσης μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά. Και όμως εν έτη 2020.
1: Το σύμφωνο συμβίωση μπορεί να κάνει μετά πάρτι και δεξίωση.
0: Αμέ.
1: Άνετα.
0: Αμέ. Όλα μπορεί να τα κάνει.
1: Όλα.
0: Ναι. Απλά έχει ξέρει τη δικαιολογία ότι λες. Έχω κάνει σύμφωνο συμβίωση, παιδιά. Γεια σας, στέλνω ένα mail, τις ευχές σας εκεί και ένα λογαριασμό όμως θέλετε να στείλετε τα δώρα. Πάντως, εκεί λοιπόν που θα περιμένουμε ότι οι γάμοι θα πέφτουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, τα στοιχεία της ΕΡΤΑΤ δείχνουν ότι το 2024 έγιναν στην Ελλάδα 36.600 περίπου γάμοι, ενώ το 2023, δηλαδή ένα χρόνο πίσω, είχαν γίνει 40.000 γάμοι.
1: Λιγότεροι.
0: Ναι, ναι. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν 14.486 σύμφωνα συμβίωση. Σίγουρα οι γάμοι είναι λιγότεροι. Δείχνει μια κοινωνία που απομακρύνεται από το γάμο. Από την άλλη, υπάρχουν στοιχεία, όπως λένε οι έρευνες, για τα οποία ο κόσμος ακόμα παντρεύεται. Είναι καταρχάς στην ελληνική κοινωνία ότι ο γάμος δεν είναι μόνο μια ένωση δύο ανθρώπων που επιλέγει ένας τον άλλον, αλλά είναι μια μεταβίβαση, μια κοινωνική θέση από γενιά σε γενιά. Ότι αυτό πιστοποιούμε, ότι υπογράφουμε, ότι μπαίνει μια σφραγίδα, ότι θα είμαστε για πάντα μαζί.
1: Αυτοί που έχουν κάνει γάμους και είτε βρίσκονται ακόμα στο γάμο, είτε δεν βρίσκονται πια, εντάξει, έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από όλο αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμφωνούν οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι ότι ο γάμος δεν αποτελεί μια απόδειξη αγάπης, όπως και η απουσία του δεν αποδεικνύει ότι μια σχέση στερείται βάθους ή μιας προοπτικής. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε όλη τη ζωή τους χωρίς να ανταλλάξουν ποτέ όρκους, και άλλοι που δίνουν όρκους αιώνιας πίστης και χωρίζουν λίγους μήνες αργότερα.
0: Δηλαδή
1: δεν είναι κάτι. Αυτό είναι και οι περιπτώσεις που ξέρεις όταν χωρίζεις, που μιλάς με τον άλλον, ας πούμε, και λέει συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Αυτό
1: είναι μια φοβερή δικαιολογία. Συμβόλαιο υπέγραψα.
0: Ναι. Και πολύ απλά είναι και ένα κομμάτι, λένε πάρα πολλοί, ότι είναι ένα κομμάτι συνήθειας. Δηλαδή το έχεις συνηθίσει να το κάνω σε γάμο. Γιατί σου λέει, γιατί είναι και τα περιουσιακά στοιχεία στη μέση. Ενώ όλα αυτά γίνονται με το σύμφωνο συμβίωσης κανονικά. Δηλαδή νομικά ακριβώς τα ίδια δικαιώματα έχουν όλοι ο ένας απέναντι στον άλλον.
1: Και η ιστορία είναι ότι η μεγαλύτερη δέσμευση δεν είναι, ας πούμε, να υποσχεθείς ότι θα μείνεις για πάντα με έναν άνθρωπο, είναι, ας πούμε, να τον επιλέγεις αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα, ακόμα και αν δεν σε υποχρεώνει απολύτως τίποτα να το κάνεις. Δηλαδή, σε μια απλή σχέση. Επιλέγω αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν έχω ούτε υποχρέωση, ούτε γάμο, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Επιλέγω γιατί θέλω να τον επιλέξω. Δηλαδή, υπάρχει από τη μία σχέση και υπάρχει, ας πούμε, το άλλο, που κάποιοι το θεωρούν ως κοινωνικό καταναγκασμό το γάμο.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Βέβαια, και το σύμφωνο συμβίωσης είναι μια πάρα πολύ σωστή ενδιάμεση λύση.
0: Ναι. Μα απόδειξη λέει ότι σε όλες αυτές τις έρευνες, άμα ρωτήσεις κάποιους που παντρεύονται, οι οποίοι θα μπορούσαν και να μην παντρευτούν, θα μπορούσαν να περάσουν με ένα σύμφωνο συμβίωσης. Αν τους πεις γιατί παντρεύεστε, η πρώτη απάντηση και από τους δύο είναι γιατί αγαπιόμαστε. Και τους πεις γιατί με το σύμφωνο συμβίωσης δεν θα αγαπιέστε. Λένε ναι, θα αγαπιόμαστε και πάλι. Ξέρεις, υπάρχει ακόμα συνήθεια, έχει μείνει, δεν έχει φύγει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να φύγει.
1: Είναι σε μια εποχή, ας πούμε, που πολλές σχέσεις μπορούν να τελειώσουν και με ένα μήνυμα στο κινητό. Πολλοί επιλέγουν αυτή τη δημόσια δήλωση, που είναι ο γάμος, η οποία υποτίθεται ότι αποκτά μια συναισθηματική βαρύτητα, αλλά βλέπουμε πως έχει αποδειχθεί από σε όλες μας τις ζωές ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, είναι το ότι αλλιώς νιώθω σήμερα, αλλιώς νιώθω σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 5 χρόνια. Αυτό είναι το στοιχείο το οποίο καθορίζει τη σχέση.
0: Ναι, και δεν μπορεί να σε δέσει ούτε γάμος, ούτε σύμφωνο σύμβασης. Η αλλαγή των ανθρώπων που είναι θεμητή, είναι λογική, τον αλλάζουν οι άνθρωποι, δεν μπορεί να σε δέσει κανένα απολύτως.
1: Απολύτως τίποτα. Δηλαδή, τι συμβόλαια, οτιδήποτε είναι, το πώς νιώθεις να. Και βέβαια το βασικό που εντάξει είναι και ίσως λίγο κλισέ, ότι καλύτερα, ας πούμε, κάποια στιγμή να χωρίζεις από το να έχεις συνεχείς διενέξεις, συνεχές άγχος, συνεχές. Δηλαδή, καλύτερα να ζεις τη ζωή σου όπως θέλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: βέβαια,
1: η ποιότητα ζωής είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το διαφυλάσσουμε. Έτσι είναι το.
0: Μπορεί να ακούγεται πολύ κλισέ όλο αυτό, αλλά ειδικά όταν υπάρχουν και παιδιά, το ξέρουμε και το βλέπουμε και το ακούμε πολλές φορές. Καλύτερα να βλέπουν δύο γονείς χωρισμένους καλά, παρά δύο γονείς στο ίδιο σπίτι να τρώνε τη σάρκα τους. Δεν υπάρχει
1: κανένα. Είναι
0: βέβαια,
1: είναι κάτι το οποίο. Λοιπόν, φεύγουμε σιγά-σιγά. Ήταν η αδιόρθωτη, από το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ήταν ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης στα μικρόφωνα κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, που περάσατε ωραία μαζί και μας στείλατε τα μηνύματα. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης και είναι Παπακαλούσης. Δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη.
1: Θα είμαστε λοιπόν μαζί πάλι αύριο στις 5. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο μέρα σήμερα και μια ωραία αρχή μέρας αύριο.
0: Σωστά.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε.
7: Nova 931.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
10: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
9: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
10: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
13: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
3: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
8: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
9: Nova 931.
10: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Νόβα 931.

σας. Καλωσορίζω φίλες και φίλοι στο σου έχω νέα. Η Μιελένη Μπαρμπάκου μένα κοντά σας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και έρχομαι αμέσως μετά, γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε με 10 σημάδια που δείχνουν ότι είμαστε ψυχικά υγιείς. 10 πράγματα που αν τα αναγνωρίζουμε στον εαυτό μας, σημαίνει ότι έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλειά με το είναι μας, με το μέσα μας, με την ψυχή μας, με την καρδιά μας και με το μυαλό μας και έχουμε αποκτήσει αυτό που λέμε μια ωραία ψυχική ισορροπία. Θέλετε να τα δούμε μαζί? Εγώ ανυπομονώ. www.novaradio.gr.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σωλό.

0: Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα της εκπομπής θα δούμε τι κερδίζει ένας ψυχικά ισορροπημένος άνθρωπος. Και ένα πράγμα που πρέπει να έχει ένας ψυχικά ισορροπημένος άνθρωπος είναι να μάθει να ελέγχει και να διαχειρίζεται το θυμό. Ο θυμός είναι κάτι. Υπάρχουν μέρες που η διάθεση είναι πεσμένη, που είμαστε φουντωμένοι, που είμαστε επιθετικοί απέναντι στους άλλους. Είναι μέρες που διαχειριζόμαστε αρνητικά συναισθήματα, που νιώθουμε ότι κολυμπάμε, αλλά δεν πνιγόμαστε, αλλά είμαστε συνέχεια με ένα σωσίβιο. Υπάρχουν όμως και κάποια σημάδια που διαπιστώνονται στους ανθρώπους που ενώ περνάνε τέτοιες φάσεις μέσα στη ζωή τους και τέτοια δύσκολα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά τους, έχουν βρει ένα κλειδί που ανοίγουν την πόρτα της ψυχικής ισορροπίας. Και αυτό το κλειδί πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί και να ξεκλειδώσουμε αυτό που όλοι μέσα μας έχουμε, μια ισορροπία στα πράγματα, και πολύ συχνά δεν την αφήνουμε να λειτουργήσει και μας δημιουργεί αυτό πρόβλημα στην καθημερινότητά μας πάρα πολύ μεγάλο. Πάμε να τα δούμε μαζί. Ας ξεκινήσουμε μετά το τραγούδι.
1: Ο Λούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: ότι η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πάμε να δούμε λοιπόν 10 συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα. Θα ξεκινήσω από το νούμερο 1, που είναι η ευθύτητα. Το να μπορείς να είσαι ειλικρινής, να επικοινωνείς χωρίς δυσκολία, χωρίς ενδιασμούς, χωρίς συστολή, χωρίς καχυποψία, γιατί όλοι από τέτοια πράγματα έχουμε όλοι μας και έχουμε μπόλικα στην καθημερινότητά μας. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι ένα σημάδι καλής ψυχικής υγείας. Βέβαια, το να είναι ένας άνθρωπος συνεχώς καχύποπτος, το να έχει δυσκολία, το να έχει ενδιασμούς, το να μην σκέφτεται και να μην λειτουργεί αυθόρμητα στη ζωή του, αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο πολύ περίεργο και δηλητηριάζει κάθε μέρα την καθημερινότητά του.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931. Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
11: Sky 100,3.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
12: Ένα δεύτερο έτσι σημάδι ότι είμαστε ψυχολογικά υγιείς, ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι είμαστε λειτουργικοί. Ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με συνέπεια, έχουμε ένα πλαίσιο χρονικών ορίων, χωρίς σημάδια αποδιοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια καλή λειτουργικότητα στην καθημερινότητά μας, πράγμα που αποτελεί σίγουρα ένα πολύ καλό σημάδι ότι εφόσον μπορούμε να διαχειριστούμε την κάθε μέρα κάνοντας 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα ανάλογα με τα πόσα θέλει ο καθένας να κάνει και πόσα αντέχει, αλλά τα διεκπεραιώνουμε με επιτυχία, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ένα δεύτερο έτσι σημάδι ότι είμαστε ψυχολογικά υγιείς, ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι είμαστε λειτουργικοί. Ολοκληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας με συνέπεια, έχουμε ένα πλαίσιο χρονικών ορίων, χωρίς σημάδια αποδιοργάνωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια καλή λειτουργικότητα στην καθημερινότητά μας, πράγμα που αποτελεί σίγουρα ένα πολύ καλό σημάδι ότι εφόσον μπορούμε να διαχειριστούμε την κάθε μέρα κάνοντας 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα ανάλογα με τα πόσα θέλει ο καθένας να κάνει και πόσα αντέχει, αλλά τα διεκπεραιώνουμε με επιτυχία, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας και την ψυχική μας έτσι, ισορροπία και την κοινωνικότητά μας σήμερα. Πάμε να δούμε ένα ακόμα κομμάτι που δείχνει ότι ένας άνθρωπος είναι ψυχολογικά ισορροπημένος. Η θέρμη, η ζεστασιά, η ψυχική υγεία δείχνει σε έναν άνθρωπο έντονη όταν επιτρέπει να σχετιστούμε πιο εύκολα με τους άλλους και να δημιουργήσουμε ποιοτικές σκέψεις. Δηλαδή, το να έχουμε μία ζεστασιά στον τρόπο που μιλάμε στους άλλους ανθρώπους, μία οικειότητα, μία γαλήνη, μία, πώς να το πω, μία καλοσύνη εν τέλει. Καλοσύνη είναι το πιο υποτιμημένο χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Έχει σχετιστεί με την αφέλεια τα τελευταία χρόνια και δεν είναι καθόλου έτσι. Το να είναι ένας άνθρωπος καλός σημαίνει ότι είναι ψυχικά πολύ ισορροπημένος και δυνατός.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
5: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
5: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoTest, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ένα ακόμα κομμάτι της ψυχικής ισορροπίας στους ανθρώπους που τον αναγνωρίζουμε είναι η δεκτικότητα στα θετικά συναισθήματα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάτι πάει στραβά και ανάποδα και αμέσως αναστατωνόμαστε, τότε σημαίνει ότι τα βάφουμε όλα μαύρα. Δηλαδή, δημιουργούμε στον εαυτό μας μία συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη. Όπως αν συμβαίνει κάτι που μπορεί να μας δημιουργήσει έτσι μια στιγμή χαράς, γινόμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι ξαφνικά με κάτι. Επομένως, αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι κατά πόσο επιτρέπουμε στον εαυτό μας να βιώσει και να απολαύσει τα θετικά συναισθήματα και να τα κάνει να υπερτερούν έναντι των αρνητικών. Δηλαδή, όπως όταν χαιρόμαστε με την καρδιά μας, όταν αισθανόμαστε λύπη, να μην αναστατωνόμαστε. Ναι, υπάρχει λύπη, αλλά χωρίς αυτή την απίστευτη αναστάτωση που μπορεί να μας αποδιοργανώσει και να μας δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα.
1: Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931. Nova 931.

Κάτι επίσης που έχουν πολύ χαρακτηριστικό οι ψυχολογικά έτσι ισορροπημένοι άνθρωποι είναι χαμηλά επίπεδα κατάθλιψης. Τώρα θα μου πείτε πώς το καταφέρουν αυτό αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να τους στενοχωρούν μέσα στη διάρκεια της ημέρας, επηρεάζοντας πολύ αρνητικά τη διάθεση, όπως προβλήματα, αλλά όλα αυτά που επιτρέπουμε εμείς μέσα μας να παγιώσουν μια θλίψη που επιμένει, είναι σίγουρα ένα συναίσθημα πάρα πολύ σκληρό, το οποίο σιγά σιγά δηλητηριάζει το μέσα μας με αποτέλεσμα να μας αποδιοργανώνει εντελώς. Αξίζει τον κόπο. Για σκεφτείτε το ξανά. Οι άνθρωποι επίσης που είναι ψυχολογικά έτσι υγιείς και ισορροπημένοι κάνουν και κάτι ακόμα. Αφήνουν το άγχος γη στην άκρη. Το καταφέρουν με διάφορους τρόπους να το διαχειρίζονται. Άλλοι με την άθληση, άλλοι με το να βλέπουν μια ωραία ταινία στο σινεμά, άλλοι να πηγαίνουν για ένα φαγητό με ένα φίλο τους πολύ στενό και πολύ αγαπημένο. Πάντως, τα επίπεδα του άγχους που τα διατηρούν είναι πάρα πολύ χαμηλά και αν μπορείς να το πετύχεις αυτό, τότε σίγουρα βρίσκεσαι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Nova 931.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ο έλεγχος του θυμού, φίλες και φίλοι, είναι κάτι επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό στους ανθρώπους που διαχειρίζονται το θυμό τους και τον αφήνουν πίσω. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι βράζω μέσα μου και αποχωρώ από μία συζήτηση και δεν ξεσπάω. Αν μπορείς να ελέγξεις όμως και να αποφύγεις μία πολύ δύσκολη κατάσταση, καλύτερα να αποχωρήσεις, να σκεφτείς αυτό που θέλεις να πεις και να ξαναγυρίσεις μετά από λίγο και να το πεις. Αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά μπορείς να ελέγξεις και το θυμό σου. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασιάσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό!
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
9: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
4: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
9: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία. Flirt with me, Καζανόβα.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
11: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμία.
13: Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Σήμερα λέμε κάποια χαρακτηριστικά πράγματα που έχουν κυρίως ψυχολογικά ισορροπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητος ευτυχισμένοι, απλά ξέρουν να διαχειρίζονται το άγχος τους και τα επίπεδα, τα στρεσογόνα της καθημερινότητας, τα οποία δεν θέλουμε να μην το παραδεχτούμε, θα το παραδεχτούμε ότι είναι πάρα πολλά.
17: Nova 931.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

0: Ένα άλλο στοιχείο επίσης που έχουν οι ψυχολογικά υγιείς και σταθεροί άνθρωποι είναι ότι έχουν αυτό που είπα πριν, μία σταθερότητα στη συμπεριφορά τους και στη διάθεσή τους, ακόμα και αν οι εξωγενείς παράγοντες κάνουν τα πάντα για να τους την αφαιρέσουν. Να πούμε ότι φυσικά, λέγοντας όλα αυτά που είπαμε στην εκπομπή, τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης στους ανθρώπους. Επίσης, δεν σημαίνει ότι όλα αυτά μαζί μπορούν να λειτουργήσουν. Απλά ένα πράγμα κάθε φορά που μπορείς να κάνεις και να θυμάσαι μέσα στην καθημερινότητά σου ότι μπορεί να σε βοηθήσει, και αν πάλι σου λείπουν και όλα αυτά που είπαμε πρωτύτερα, δεν σημαίνει ότι θα προβληματιστείς. Θα βρεις έναν δρόμο για τη δική σου ψυχολογική ισορροπία, αρκεί να τον βρεις μόνος σου, γιατί κάθε άνθρωπος είναι τόσο μοναδικός και τόσο διαφορετικός σε αυτή τη ζωή που δεν αξίζει να ακολουθεί ένα κανόνα. Μπορεί από μόνος του να βρει τον τρόπο να καταφέρει αυτή την περιβόητη και πολυπόθητη ψυχολογική ισορροπία που όλοι ψάχνουμε σε όλη μας τη ζωή.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και να κλείσω λοιπόν το κεφάλαιο ψυχική ισορροπία, 10 χαρακτηριστικά της που έχουν κάποιοι άνθρωποι γύρω μας και τους βοηθάνε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την καλή παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Σας φιλώ. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Για τη χαρά.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
8: Νόβα 931.
9: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
10: Sky 100,3.
11: Δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη αμέσως μετά τις αμερικανικές εκλογές. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, λέγοντας πως το Ιρανικό καθεστώς είναι αδύναμο και απελπισμένο. Ο Τραμπ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον πληθωρισμό που προκαλεί η αύξηση στην τιμή των καυσίμων εξαιτίας της διαταραχής στα στενά του Ορμούζ και ζήτησε από όλες στις χώρες να απομονώσουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο ζήτησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Τούρκος Πρόεδρος. Όπως ανέφερε ο Ταγίπ Ερντογάν, θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε τη θέση του για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα και γενοκτονία στην περιοχή. Κατά την ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Στη σύλληψη ενός οδηγού βιτιοφόρου και ενός υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων προχώρησε η ελληνική αστυνομία, καθώς διαπιστώθηκε ότι έριχναν μέσω φρεατίου επικίνδυνα απόβλητα στον Κηφισό. Στην αστυνομία είχαν περιέλθει πληροφορίες για την διάθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και ζητήθηκε η συνδρομή της υπηρεσίας των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγαν τα λύματα και το βιτιοφόρο τέθηκε υπό παράκολο. Με αποτέλεσμα τις σημερινές συλλήψεις. Τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ζήτησε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος για τον θάνατο του 51 ετών πυροσβέστη κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης Ιταλών αναρριχητών από δύσβατο σημείο στη Ρόδο. Τη βαθύτατη θλίψη του για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε σήμερα η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση Μαζονάκη. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλες υπάλληλοι του ιατρείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει να αφαιθεί ελεύθερος και να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Σε μια άλλη εξέλιξη, ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Η Κωνσταντία Δημογλίδου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Όπως εκτίμησε, αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης προκειμένου να δώσουν διευκρινήσεις. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σε αμερικανική αεροπορική βάση στη βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία. Εκτιμάται ότι ο πιλότος έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε, ενώ τουλάχιστον ένα άτομο έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και σωστικών συνεργείων στην περιοχή. Στη Γαλλία, η μείωση κατά 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο λόγω της ανόδου των τιμών διεθνώς είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια 400 εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά έσοδα, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών της ενέργειας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να αναβάλει κατά ένα έτος την εφαρμογή των νέων κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή προστίμων σε εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου που δεν δηλώνουν τις εκπομπές μεθανίου τους. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 για την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου των τιμών των καυσίμων και των λοιπόν συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην επίτροπος εμφανίστηκε οικειοθελώς στις βελγικές αρχές για να δώσει εξηγήσεις, προσκομίζοντας όλα τα στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν πως δεν έχει σχέση με όσα του αποδίδονται. 5 έφηβοι συνελήφθησαν για επίθεση σε 2 ανηλίκους το βράδυ της Κυριακής σε πάρκο της Κηφισιάς. Οι 5 κατηγορούμενοι ηλικίας 15 και 16 ετών μαζί με άλλα άτομα προσέγγισαν 2 ανηλίκους 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων κατά συναυτουργία. Στην Ιγουμενίτσα συνελήφθη ένας 36χρονος, ο οποίος εισήγαγε και μετέφερε πάνω από 300 κιλά κάναβης υδροπονικής καλλιέργειας στη χώρα μας από το εξωτερικό. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε επικαθήμενο φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Το προσδοκόμενο όφελος από τη διακίνηση των ναρκωτικών εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, μέσω της σκληρής δουλειάς θα έρθουν οι επιτυχίες των ΠΑΟ Άκτορ, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς και πρόσθεσε πάνω απ' όλα το fair play. Πάμε στο Super Cup με μεγάλο κίνητρο. Διαθέτουμε πολύ δυνατό ρόστερ και εξαιρετικό προπονητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να παλέψουμε για να το κατακτήσουμε, είπε από την πλευρά του ο Κώστας Λούκας. Το χρόνο που χρειάζεται για να χτιστεί η χημεία της περσινής πρωταθλήτριας ομάδας του Ολυμπιακού στάθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στο αφιέρωμα της EuroLeague για τη νέα σεζόν, τονίζοντας πως ήρθαν σημαντικοί παίκτες να κάνουμε μικρό rebuild. Η κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν το όνειρό μας, ο Μοντέρο φέρνει κάτι διαφορετικό, δήλωσε ο Βεζένκοφ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής εν ώψη του μάτς της Πέμπτης με τη Σερβία για το Nations League. Αύριο το μεσημέρι η αποστολή θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικεί ο Κοστούλας, δίλημα για Βλαχοδήμο ή Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας σημειώθηκαν στην Ήπειρο και έπληξαν κτηνοτροφικές μονάδες. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι με 88 πρόβατα στα Ιωαννίνα, ενώ ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας στο προδρόμι Θεσπρωτείας. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που ξεκίνησε πριν από 7 μήνες όχι μόνο δεν έχει τελειώσει, αντιθέτως μεταλλάσσεται και επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί οι αντάρτες Χούθη και οι Σαουδάραβες επιδίδονται σε μάχες αντιπίνων. Ο Τραμπ παρακολουθεί και μέχρι στιγμής αρνείται την όποια συμμετοχή. Εν μέσω πολέμου, η Ιρανική ηγεσία έχει μια χρυσή ευκαιρία στον ΟΗΕ να ξεδιπλώσει την αντιαμερικανική ατζέντα, σχολιάζουν οι αναλυτές, ενώ από το ίδιο βήμα ο Τραμπ υπεραμύνθηκε σήμερα του πολέμου στο Ιράν. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Αθηνά Παπακώστα.
12: I have a big decision to make.
13: Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, αφού πρώτα επιτίθεται με δρυμή τρόπο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και απειλεί εκ νέου την επιβίωση του έθνους, ανακοινώνει ότι βλέπει συμφωνία με την Τεχεράνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Θα συναυθεί μια συμφωνία με το Ιράν που θα τους οδηγήσει στην επανοικοδόμηση και στη δημιουργία μιας σπουδαιότερης χώρας από ποτέ άλλοτε? Ή μήπως να εξοντώσω την Ισλαμική Δημοκρατία και να το κάνω γρήγορα, δίχως να τους δίνω ποτέ την ευκαιρία να σκοτώσουν και να καταστρέφουν λαούς και χώρες ξανά? Αλλά πιστεύω ότι θα συνάψουμε συμφωνία αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών, γιατί δεν βγάζει απολύτως κανένα νόημα να μην συμφωνήσουν.
13: Ο Ντόναλντ Τραμπ φροντίζει να ξεκαθαρίσει πως σε όποια πολιτική πίεση ελπίζει το Ιράν 6 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες, η Ουάσιγκτον δεν θα λυγίσει. Και δίχως να εξηγεί πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, τονίζει πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να έχει στα χέρια της όπλα που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο.
11: Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι πως το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο. Είχαν επίσης κατασκευάσει έναν πύραυλο ο οποίος ήταν ικανός να πλήξει την Ευρώπη και ήταν πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το συνειδητοποιούν αυτό.
13: Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται μόνο ένας αντιπρόσωπος της Τεχεράνης. Ωστόσο, ο Ιρανός Πρόεδρος φτάνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου σε αμερικανικό έδαφος και δει στη Νέα Υόρκη.
11: Όσο καθίσαμε αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δυστυχώς όλος ο κόσμος είδε και έχει διαπιστώσει ότι καταπάτησαν τις συμφωνίες με ευκολία.
13: Υψηλούς τόνους, άπαντες περίμεναν μια συνάντηση Τραμπ και Πεζεσκιάν. Ωστόσο, αυτή παραμένει γρίφος. Η Τεχεράνη διαψεύδει πως ένα τετατέτ ανάμεσα στους δύο προέδρους είναι προγραμματισμένο, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, έστω και σε επίπεδο διαμεσολαβητών.
11: Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί κάτι επί του παρόντος, αλλά είμαστε σίγουρα ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο, ειδικά αν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και στην επίτευξη του στόχου.
13: Η χείρα συνεργασίας, τονίζοντας πως εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική τους πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, τότε το στενό του Ορμούς θα ανοίξει εντός 7 ημερών. Στο μέτωπο της Ιεμένης, οι συγκρούσεις συνεχίζονται ανάμεσα στους Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Ωστόσο, πληροφορίες θέλουν το Ριάντ να επανεκκινεί τη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης και να επαναλαμβάνει τις εξαγωγές εντός ορών, έστω και με μειωμένο όγκο από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά.
11: Ολομέτωπη επίθεση στο Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο Τραμπ, που το αποκάλεσε νούμερο ένα σπόνσορα της τρομοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε μία μάλλον προεκλογική ομιλία στον ΟΗΕ, που κράτησε μόλις 45 λεπτά. Ήταν σύντομος και πιστός στο κείμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η ανταπόκριση από την Ουάσιγκτον του Μιχάλη Γνατίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
14: Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ πιο ήρεμος από άλλες φορές, αλλά ήταν το ίδιο αλλά ζωνικός. Και αυτό έχει την μεγαλύτερη σημασία. Ήταν αλαζονικός για τη χρυσή εποχή όπως τη χαρακτηρίζει των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα στο μυαλό του και του υπόλοιπου κόσμου. Όπως είπε, είναι ο πρόεδρος της ειρήνης. Επέλεξε βέβαια να επαναλάβει τη γνωστή φράση ενώπιον ενός διεθνούς ακροατηρίου, ότι δηλαδή η Αμερική επέστρεψε. Αλλά γνωρίζει η Λένα ότι για να επιστρέψει πραγματικά η Αμερική πρέπει να τερματιστούν οι πόλεμοι με το Ιράν και την Ουκρανία. Μόνο έτσι θα κερδίσει η Αμερική την παγκόσμια εκτίμηση. Όλα τα άλλα που λέει σε κάθε ομιλία του τα παίρνει ο άνεμος και εξαφανίζονται.
15: Είπε ότι έχει τελειώσει 8 πολέμους. Κάποιοι βέβαια δεν είχαν καν αρχίσει.
14: Ναι, έχουμε χάσει το μέτρημα. Αυτούς τους πολέμους που πρέπει να τελειώσει δεν τα κατάφερε ακόμα, τους δύο, με την Ουκρανία και με το Ιράν. Δεν φτάνει να αναφέρει ξανά και ξανά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να τον σταματήσει, όχι πιέζοντας το θύμα την Ουκρανία. Το πρόβλημα είναι ο Πούτιν. Δεν λέει ότι είναι ο φίλος του. Γιατί λοιπόν δεν λύνει αυτό το πρόβλημα το σοβαρό? Είναι πόλεμος. Εκεί σκοτώνονται άνθρωποι με τον φίλο του. Φαίνεται όμως αυτό το θέμα έχει κάνει ήδη μία μικρή στροφή, αλλά δεν είναι αρκετή. Θα δούμε πώς θα πάει σε λίγο η συνάντησή του με τον Ζελένσκι, 8 και 15 ώρα Ελλάδος. Τώρα στο πρόβλημα
15: ποιες
14: του Ιράν.
15: Ποιες είναι οι ενδείξεις, Μιχάλη, για αυτή τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, μιας και μας πήγες εκεί? Να. Διότι αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν περάσει από 40 κύματα, από μια ταπεινωτική συνάντηση στο Λευκό Οίκο μέχρι το Βατικανό. Θέλω να πω ότι ποντάρει πολλά ο Αμερικανός πρόεδρος στην εικόνα του, διότι έχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο, έχει εκλογές που τον περιμένουν, δημοσκοπήσεις που τον περιμένουν και τον δείχνουν σε μια δημοτικότητα ιδιαιτέρως χαμηλή.
14: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε στη φάση της αναγνώρισης του Ζελένσκι. Αρχίζει ο πρόεδρος και αναγνωρίζει ότι αυτός ο άνθρωπος στο στρατιωτικό τομέα κάνει πολύ σημαντικά πράγματα.
15: Θα τον στηρίξει.
14: Το λέει. Έχω την αίσθηση ότι θα τον στηρίξει σε αυτή τη φάση. Επίσης ο Ζελένσκι έχει δώσει στον κύριο Τραμπ να καταλάβει ότι είναι έτοιμος πλέον για την ειρήνη και όχι για τη συνέχιση του πολέμου. Οπότε νομίζω θα τον στηρίξει. Είμαστε στη φάση αυτή, λένε, ότι θα τον στηρίξει. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα του Ιράν ήθελα να επιστρέψω, αν μου επιτρέπεις.
15: Βεβαίως.
14: Είναι αναποφάσιστος. Ναι, είναι αναποφάσιστος πάνω απ' όλα. Δεν γνωρίζει αν πρέπει να κάνει συμφωνία ή να εξαφανίσει το Ιράν, όπως είπε. Απειλεί την Τεχεράνη, αλλά δεν βλέπω να τον λαμβάνει υπόψη της. Οπότε είναι πάλι στο σημείο μηδέν και θεωρώ ότι είναι προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο συνδέει τη λήξη του πολέμου με τις ενδιάμεσες εκλογές. Αμέσως μετά, λέει, θα επιληθεί το πρόβλημα. Αλλά γιατί όχι πριν? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, διότι είναι ξεκάθαρα προεκλογική υπόσχεση. Ψηφίστε με, διότι μετά τις εκλογές θα τελειώσουν όλα και με το Ιράν και με άλλους και με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αμερική.
15: Υπάρχει πιθανότητα, Μιχάλη, να ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα στην Τεχεράνη ότι μην λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο, μην θεωρείτε ότι όποια πολιτική εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να έχω θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον πόλεμο και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν?
14: Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν βλέπω ότι η Τεχεράνη φοβάται. Βλέπω ότι η Τεχεράνη του βγάζει συνέχεια την γλώσσα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση. Ή θα πάει σε συμφωνία, Λένα, ή θα κάνει αυτό το οποίο μας λέει εδώ και 6 μήνες, ότι θα εξαφανίσει το Ιράν.
11: Ο Ταγίπ Ερντογάν στην ομιλία του πρόσεξε πολύ τις διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επέλεξε το Κυπριακό ως το βασικό μέτωπο αναφοράς και παρουσιάστηκε ως ο προστάτης των απανταχού μουσουλμάνων, κατακεραυνώνοντας τον Νετανιάχου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
16: Η ομιλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξεκίνησε με την Παλαιστίνη. Εξέφρασε την υποστήριξή του, χωρίς να αναφερθεί καθόλου στη χώρα του, μίλησε πρώτα απ' όλα την Παλαιστίνη. Αμέσως μετά άρχισε να κατηγορεί το Ισραήλ. Υπάρχει μια γενοκτονική νοοτροπία, είπε, βρισκόμαστε αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετικά σοβαρή οδυνηρή κατάσταση. Μίλησε για κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ στη Γάζα. Πιέστε το Ισραήλ για να μην πνίξει την Παλαιστίνη και βεβαίως ευχήθηκε να ιδρυθεί το Παλαιστινικό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Την ώρα που έλεγε όλα αυτά ο Τούρκος Πρόεδρος, εκείνη κάποια στιγμή η Ισραηλινή αντιπροσωπεία σηκώθηκε και αποχώρησε από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Δεν ήθελαν να ακούσουν αυτά που έλεγε για το κράτος τους και την ηγεσία του κράτους τους, όταν μιλούσε για γενοκτονία, για κρατική τρομοκρατία. έριξε ότι υποστηρίζει πρώτα απ' όλα τους Παλαιστίνους, την ηγεσία του κράτους τους, όταν μιλούσε για γενοκτονία, για κρατική τρομοκρατία. Έριξε ότι υποστηρίζει

0: Είναι η δίκαια φωνή, θα υποστηρίζει όλους τους καταπιεσμένους του κόσμου. Δηλαδή, προσπάθησε να δείξει και μια ηγετική προσωπικότητα του εαυτού του και της χώρας του. Μίλησε για τη Λιβύη, μίλησε για την Ασία. Πάρα πολύ μεγάλη ομιλία, αλλά αναφέρθηκε βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά. Αν θες να πάμε στο επόμενο βήμα της ομιλίας
1: του. Πριν φτάσουμε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί ναι. Και εκεί έχουμε πολύ ρεπορτάζ, έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, να ακούσουμε τις δηλώσεις Ερντογάν για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και για τη Γάζα.
2: Σας καλώ όλους σας να ασκήσετε μεγαλύτερη πίεση στο Ισραήλ. Οι προσπάθειες να πνίξουν την Παλαιστίνη δεν θα πετύχουν. Με τη βοήθεια του Θεού θα δούμε με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ τις ημέρες του κράτους της Παλαιστίνης.
1: Προφανώς τώρα, Μανώλη, και για αυτά που μας ενδιαφέρουν και πραγματικά περιμέναμε να ακούσουμε τον Τούρκο Πρόεδρο, η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν πρόσεξε πολύ τις διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επέλεξε το Κυπριακό στο μέτωπο.
0: Ναι, γιατί στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είπε ότι πρέπει να επιληθούν τα ζητήματα στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια ωραία δήλωση. Πρότεινε κάτι, γιατί αυτό που το λέει κάθε φορά για τη διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου είναι μια προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, να συνεννοούνται οι χώρες, να επιλύουν τα ζητήματα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Τι θα γίνει, ας πούμε, την Κυπριακή Δημοκρατία, πώς μπορεί να ενταχθεί εκεί. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Όσον αφορά όμως την Κύπρο, εκεί είναι αυτό που ανέφερε και εσύ, ζήτησε την αναγνώριση, όπως δήλωσε ο ίδιος, της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου να αναγνωριστεί. Δεν μίλησε για λύση του Κυπριακού, ούτε ομοσπονδία κρίση, ούτε τίποτα άλλο.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, σε σχέση με άλλες ομιλίες του Τούρκου Προέδρου Μανώλη, εντόπισες κάποιες διαφορές, πιο ήπιος να ήταν.
0: Πιο ήπιος. Θα περίμενα την Ελευθερία να πούμε κάτι. Όχι, ήταν πολύ πιο ήπιος σε σχέση με άλλες φορές. Στο Ισραήλ έχουμε δει να βγάζει χάρτες, φωτογραφίες, στα ελληνοτουρκικά να μιλάει την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, πολύ πιο σκληρά. Αυτή η φορά ήταν πολύ πιο προσεκτικός σε όλη την ομιλία του. Βέβαια και το Ισραήλ πάλι είπε όσα είχε να πει, αλλά δεν έκανε εκείνο το σοου που είχε κάνει άλλες φορές στο βήμα του ΟΗΕ.
1: Θα τον ακούσουμε.
2: Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Η κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία αυτός έχει υποβληθεί. Καλό τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις.

0: Πάμε τώρα και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Το πιο πιθανό ότι δεν θα βγάλει φωτογραφία ο Ταγί Περντογάν ούτε με τον Κυριακό Μητσοτάκη, κάτι που βέβαια έσπασε ως παράδοση κατά την περσινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τώρα, συνάντηση δεν θα γίνει διότι δεν συμπίπτουν τα προγράμματα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πίσω από αυτή τη λεζάντα είναι προφανές ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης όσα θα έβαζε στο τραπέζι του τετατέτ με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν θα τα πει από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αλλά όχι μόνο με αυτή, θα το πει και μέσα από τις επαφές και τους συμβολισμούς που εκπέμπουν αυτές οι επαφές. Στην ομιλία του, άλλωστε, σε 48 ώρες από τώρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισημάνει στην ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης του διεθνούς δικαίου αλλά και του δικαίου της θάλασσας, όπως προφανέστατα θα επαναλάβει και τη σημασία να κλείσει η ανοιχτή πληγή της Κύπρου. Από εκεί πέρα, βέβαια, τη σειρά από αυτά τα μηνύματα θα πάρει η ουσία και ο συμβολισμός της συνάντησης που θα έχει με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, που θυμίζουμε, Λένα, το πόσο σημαντικό είναι το ενεργειακό.

0: ενεργειακό αποτύπωμα που δημιουργεί αυτός ο ενεργειακός κολοσσός στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά από εκεί πέρα είναι προφανές ότι η ελληνική ατζέντα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχει ως πρώτο χαρτί την οικονομία. Ακούσαμε διαδοχικά μηνύματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τις προηγούμενες ώρες. Αναμένεται να επεληφθούν τόσο μέσα από τις συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές, όσο προφανέστατα και από μεγάλες διεθνές τραπεζίτες, με τους οποίους αναμένεται επίσης να συναντηθεί μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Και θα συμπυκνώσει όλα αυτά τα μηνύματα σε μια μεγάλη συνέντευξη που θα δώσει στον Bloomberg.
1: Δύο παράλληλες συναντήσεις με ειδικό ενδιαφέρον για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαμε σήμερα. Από τη μια, την τριμερή Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου με αναφορές στις κοινές προκλήσεις και στην εμβάθυνση των σχέσεων. Από την άλλη, των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της Μέκκας.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
7: Στην επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών είναι η S-400 με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα να ρίχνει την μπάλα στο Κογκρέσο, προσθέτοντας το παζλ και τις αντιδράσεις από το Ισραήλ.
1: Γνωρίζουμε ότι και οι χώρες της περιοχής έχουν διαφορετικές απόψεις και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη όλες αυτές τις θέσεις, όπως υπάρχει η άποψη του Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενόχληση στις σχέσεις μας.
7: Σε μια ευκαιρία απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Τραμπ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 8.30.
9: Νόβα 9.31.
10: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
11: Sky 100,3.
12: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οκτώ και 31 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Έκτακτη σύνοδο κορυφής για το ενεργειακό τσουνάμι ζήτησε ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, στη γραμμή εγρήγορσης και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμάνιουελ Μακρόν, με την Ευρώπη να σημαίνει συναγερμό για τις τιμές αλλά και την επάρκεια των καυσίμων. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Φελίδης.
2: Σήμερα ο Ρόμπερτ Φίτσο δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει τα κράτη-μέλη στο έλεος των τρομερών επιπτώσεων της πετρελαϊκής κρίσης, ζητώντας να συγκληθεί έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής. Ενώ πρόσθεσε πως τα κράτη-μέλη καλούνται να αντισταθμίσουν τις αστρονομικές τιμές των καυσίμων εις βάρος των συντάξεων ή της υγειονομικής περίθαλψης, κάτι που είναι απόδειξη κατά τον ίδιο της ανικανότητας και πάνω απ' όλα του κινησμού της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Ο λαϊκιστής πολιτικός που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία κρίνει και τη στάση της Δύσης απέναντι στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, χαλάρωση των κανόνων τόσο για τη σύνθεση των καυσίμων όσο και για τις εκπομπές μεθανίου ζήτησε με επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν από την πρόεδρο της Κομισιόν σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ραγδαία αυξανόμενες τιμές στην ενέργεια. Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκαλέσει σύνοδο του G7 για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των λοιπόν συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τέλος, το ενδεχόμενο έκτακτη σύγκληση των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λήψη επειγόντων μέτρων, εάν επιδεινωθεί περαιτέρω η ενεργειακή κρίση, έθεσε ο Έλληνας Υπουργός Επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτηρίζοντας πρωτόγνωρη την κρίση και επισημένοντας ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και ειδικά για την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων.
1: Νωρίτερα πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στον ΟΗΕ αναφέρθηκε και στην Κούβα, όπως και στη Βενεζουέλα και τη Γρυλανδία. Η Χρύσα Τσίχλη θα μας πει περισσότερα.
3: Με την κουβανική αντιπροσωπεία να αποχωρεί από την αίθουσα, ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την Κούβα σε ένα απολύτως αποτυχημένο κράτος λόγω της ισχυρότατης πίεσης που ασκεί στο κομμουνιστικό καθεστώς. Ο κομμουνισμός δεν θα βρει έδαφος στις ΗΠΑ, είπε χαρακτηριστικά, αλλά η Κούβα θα καταλήξει ελεύθερη και προανήγγειλε ριζικές αλλαγές στο νησί. Με αφορμή την Κούβα και την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε πάλι μήνυμα για την απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.
4: Το δυνατό του χαρτί ήταν η Γρυλανδία, είναι μια νίκη του, την πιστώνεται, πόνταρε σε αυτό και το θέμα είναι αν θα μπορούσε να το έχει κερδίσει και χωρίς να απειλεί τους Δανούς. Πάντως η τελετή υπογραφών ήταν εντυπωσιακή, ήταν σε ένα καλό συμμαχικό κλίμα.
3: Μετά τα κατορθώματα στη Βενεζουέλα ακριβώς, ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε στη Γρυλανδία. Με τη συμφωνία που επετέχθη θα έχουμε πλέον μόνιμο έλεγχο στην ασφάλεια της Γρυλανδίας, επεσήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος και αμέσως μετά την ομιλία του υπέγραψε πανηγυρικά τη σχετική συμφωνία με τη Δανία.
4: 6 εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο Τραμπ Χρύσα ξεκίνησε με τα επιτεύγματά του στο εσωτερικό.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο ισχυρές από ποτέ, τόνισε, προσθέτοντας στοιχεία από την επιτυχημένη οικονομική του ατζέντα, που φαντάζομαι πως πολλοί θα αμφισβητήσουν. Μετατρέψε με το χάος στη χρυσή εποχή της Αμερικής, κατέληξε περιγράφοντας το οικονομικό του θαύμα.
4: Ιδιαίτερη στιγμή, οι ευχαριστίες Τραμπ στη σύζυγό του Μελάνια κράτησαν και αρκετή ώρα.
3: Ευχαρίστησε επανειλημμένα την πρώτη κυρία, την έψαξε ανάμεσα στο κοινό και την ευχαρίστησε για τη συμβολή της στη Συμφωνία Επιστροφής Μικρών Παιδιών από τη Ρωσία στην Ουκρανία.
4: Και την είδαμε και να χαμογελάει. Δεν είναι συνηθισμένη εικόνα αυτή.
3: Ακριβώς.
4: Για τη Μελάνια Τραμπ.
3: Και ήταν μάλιστα από τις λίγες στιγμές που χειροκρότησε και όλη η αίθουσα.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ σχετικά με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκίνησε σήμερα, πάμε να ακούσουμε την ανάλυση και τις εκτιμήσεις ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Είναι δείγμα απελπισίας αυτή η ομιλία Τραμπ. Είναι σαφές ότι όλες οι δημοσκοπήσεις του το δείχνουν να έχει μεγάλο πρόβλημα, κυρίως με το θέμα του πετρελαίου και της ακρίβειας, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Και βεβαίως είναι απίστευτο ότι στον ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι συνήθως οι ηγέτες κάνουν μια ομιλία που που μιλάνε για την ειρήνη, πώς θα την πετύχουν. Αυτός είπε πρώτον ότι θα καταστρέψει το Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και δεύτερον, είπε ότι θα επεκταθεί ο πόλεμος κοντά στην Αμερική, στους γείτονές της, απειλώντας την Κούβα, ακόμα και το Μεξικό.
4: Για το Ιράν, για την συμφωνία αυτή που έρχεται, μας είπε το πότε, μετά τις ενδιάμεσες. Το πώς όμως παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα. Ποιες εγγύσεις ασφαλείας θα δεχθεί για τα πυρηνικά? Τι καταλαβαίνεις εσύ ότι έχει στο νου του Αμερικανός Πρόεδρος, τουλάχιστον τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε?
5: Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Νομίζω ότι όλο το θέμα είναι, θέλει να πείσει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι κοιτάξτε, μπορεί το πετρέλαιο και η βενζίνη να είναι ακριβά ακόμα και στις 3 Νοεμβρίου, μέχρι δηλαδή τις εκλογές, μετά όμως θα πέσει. Δεν ξέρω αν αυτό κανείς θα το αγοράσει, διότι πραγματικά όλοι βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και ξέρουμε ότι κάθε εβδομάδα λέει ο πόλεμος τελειώνει, θα πέσει το πετρέλαιο, όλα έχουν λήξει.
4: Η αφωνία για τους Χούθη, γιατί πιέζεται πολύ από τους Σαουδάραβες.
5: Δεν θέλει να μπλέξει σε άλλο πόλεμο. Είναι σαφές ότι και η εκλογική του βάση αλλά και η στρατηγική του λένε ότι δεν έχει κανένα λόγο να μπλέξει σε παραπάνω πολεμικές επιχειρήσεις. Προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τους Σαουδάραβες, οι οποίοι ξέρουμε ότι έχουν χρηματοδοτήσει πολλούς στην Ουάσιγκτον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά νομίζω ότι αντιστέκεται γιατί ξέρει ότι αν μπλέξει ακόμα περισσότερο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγει από αυτή την περιοχή.
4: Από εκεί που στόλιζε πάντως τους Ευρωπαίους και τους Ανατολικούς συμμάχους, φαίνεται λίγο τώρα ότι μαλακώνει την στρατηγική του. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται πιο κοντά σε αυτό το ΝΑΤΟ, στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, έτσι όπως τη γνωρίζαμε και έτσι όπως τη γνώριζαν και οι υπόλοιποι, εκτός του ίδιου.
5: Τι μέρα έχουμε σήμερα, θυμισέ μου.
4: Σήμερα έχουμε, γιατί έχω χάσει και εγώ τις ημέρες. Τέλος πάντων, είναι σίγουρο ότι είναι Τρίτη.
5: Ωραία,
4: είναι
5: λοιπόν,
4: 22 του μηνός.
5: Σήμερα Τρίτη, όντως είναι πιο κοντά στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ χαρούμενος που έχει πετύχει αυτή τη συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά το τι θα πει την επόμενη εβδομάδα, κανείς δεν το ξέρει.
4: Για τα δικά μας τώρα, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τον Τούρκο πρόεδρο, πώς τον άκουσες εσύ?
5: Εμένα μου φάνηκε σαν να έχει βάλει στο μηχάνημα αυτό που διαβάζουν τους λόγους την ομιλία από πέρυσι ή πρόπερσι. Δεν είπε τίποτα καινούριο επί της ουσίας. Ήταν αρκετά ήπιο σε σχέση με το Ισραήλ, για παράδειγμα. Στα δικά μας ουσιαστικά δεν είπε τίποτα καινούριο. Ήταν σαν να βαριότανε.
4: Πίσω νομίζω από τις λέξεις.
5: Νομίζω δεν περιμένει τίποτα και νομίζω ότι γενικά προσπαθεί η Τουρκία λίγο να χαμηλώσει τους τόνους σε όλα τα επίπεδα, ίσως για να πετύχει κάποια πράγματα.
4: Και αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι τα F-35, διότι εκεί βλέπουμε ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο. Το βλέπουμε γιατί υπάρχουν οι S-400 ή γιατί υπάρχει ο Νετανιάχου?
5: Νομίζω πρώτα απ' όλα είναι τα F-35. Δεύτερον, ο Νετανιάχου που είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος με τους συμμάχους του στην Ουάσιγκτον, στο State Department, στο Κογκρέσο κ.ο.κ. Και νομίζω ότι στο βάθος του μυαλού του υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να πείσει κάποιους συμβούλους του Τραμπ κάποια στιγμή να διοργανωθεί μια διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου, όπως θα τη λένε, όπου εκεί θα μπουν όλα τα θέματα που αφορούν και εμάς, Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, προφανώς και το Κυπριακό, και να λυθούν σε μια λύση πακέτο. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί η προσοχή του Τραμπ και των συμβούλων του είναι προφανώς σε άλλα πράγματα, αλλά νομίζω είναι κάτι που η Τουρκία το δουλεύει και ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία πάρα πολύ μεθοδικά.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας. Βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πάνω από 25.000 κεραυνοί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
6: Ζευγάρι ηλικιωμένων με το αυτοκίνητό του γλιτώνει την τελευταία στιγμή από παράσυρση ορμητικού χυμάρου εξαιτίας της σφοδρής καταιγίδας στο νέο ορεινό Αργολίδας.
7: Το χάρο με τα μάτια μας είδαμε.
8: Βρέθηκε μπροστά μου.
7: Τώρα προς τα κάτω πηγαίναμε, επάνω.
8: Ένα σημείο που έχουν ρίξει από εκεί
7: και το χτύπησε και το γύρισε.
6: Στην Πάτρα, οι ισχυροί άνεμοι άγγιξαν τα 127 χιλιόμετρα την ώρα, με τα νερά της βροχής να προκαλούν ζημιές στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας.
9: Σαφώς και εκενώθηκαν και οι ασθενείς αλλά και οι εργαζόμενοι, γιατί ήταν και σε γραφεία και σε διαδρόμους και σε ιατρία.
10: Το κτίριο γεννηματάς που βλέπετε ακριβώς πίσω μου πλημμύρισε από τον τρίτο όροφο μέχρι και στο υπόγειο. Τα νερά μπήκαν από σημεία όπου εκτελούνται εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.
11: Δυστυχώς αυτό δεν καταφέραμε να το αποτρέψουμε. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αποκατάσταση της οροφής.
6: Στην περιοχή Δεμένικα, σπίτια πλημμύρισαν και καταστήματα απειλήθηκαν από την Αεροποντή.
12: Ήρθε η πυρασβεστή και έβγαλε τα νερά, ήρθε η αστυνομία.
13: Οι λέβητες πίσω πήγανε στράφη όλα.
10: Βρισκόμαστε μέσα σε ένα υπόγειο χώρο επιχείρησης εδώ στα Δεμένικα της Πάτρας. Όπως μπορείτε να δείτε, τα πάντα έχουν καταστραφεί. Η ζημιά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ.
12: Εγώ θα κάνω μηνύσεις πάντως σε κάθε αρμόδιο.
6: Σκεπή πολυκατοικία στην Κέρκυρα τυλίγεται στις φλόγες εξαιτίας πτώσης κεραυνού από την κακοκαιρία που πλήττει το νησί.
14: πανικοβλήθηκα πάρα πολύ, γιατί είχα τα παιδιά μου εκεί, πάνε σχολείο δίπλα ακριβώς. Δεν τα πήρα τα παιδιά, γιατί τα πήρε τα σχόλια στο σύζυγος.
6: Στο νησί των Φεάκων, δρόμοι και μαγαζιά γέμισαν λάσπες.
15: Η ψυχολογική φθορά για να καθαρίζεις αυτά τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικό.
6: Ανεμοστρόβιλος έπληξε το προδρόμι Σουλίου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Συνολικά έχουν πέσει 25.000 κεραυνοί, ενώ νέα επιδείνωση αναμένεται τα μεσάνυχτα.
1: Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το τι συνέβη. Είχαμε και δύο συλλήψεις, η Ήρα Ορχάνη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
16: Οι αρχές λένε είχαν θέσει υπό παρακολούθηση δύο βιτιοφόρα και σήμερα το πρωί ο οδηγός ενός εξ αυτών εντοπίστηκε να ρίχνει λίμματα μέσα σε φρεάτιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και στην συνέχεια στην θάλασσα. Από την ανάλυση των δειγμάτων που είχαν λάβει οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, προέκυψε πως πρόκειτο για βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας και έτσι συνελήφθη τόσο ο οδηγός όσο και ο υπεύθυνος του πρατηρίου καυσίμων, το οποίο χρησιμοποίησε ο πρώτος για την παράνομη απόρριψη των αποβλήτων αυτών. Η βιομηχανία στην οποία ανήκουν τα λίμματα αυτά από την πλευρά της ξεκαθάρισε πως το βιτιοφόρο αυτό δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη μεταφορά στο κέντρο επεξεργασίας αποβλήτων στη μεταμόρφωση και όφιλε να τηρεί τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ δηλώνει πως είναι στην διάθεση των αρχών εφόσον αυτό ζητηθεί, Λένα.
1: Το ενεργειακό τσουνάμι καθορίζει και την πολιτική αντιπαράθεση. Το παράθυρο μείωσης υποόρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άφησε ο Πρωθυπουργός στυλιτεύει τώρα η αντιπολίτευση που τον κατηγορεί ότι ψεύδεται. Μην παρασυρθούμε στην παροχολογία, απαντά η κυβέρνηση, ρεπορτάζ της Πινελόπης Γκάλιου.
17: Τα καύσιμα και η ανωδική τάση των τιμών τους φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση με τον Πρωθυπουργό από το Σαν Φραντσίσκο να σπέβδει να προλάβει τους επικριτές του και τους κινδύνους μιας εύκολης παροχολογίας.
1: Υπενθυμίζω ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν για παράδειγμα μια κυβέρνηση αποφάσιζε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας.
17: Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι ψεύδεται για τους περιορισμούς σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ανοίγοντας νέο γύρο αντιπαράθεσης.
18: Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αντλία. Επιβολή πλαφών περιφορείου κέρδους στα δηληστήρια, έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%.
19: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
17: Και ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει την τιμή πετρελαίου θέρμανσης τις επόμενες μέρες, ο επικεφαλής της Ελλάς αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες τιμές που θα μπορούσαν να ανακόψουν το ράλι ανόδου στα καύσιμα.
18: Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
20: Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε διαθέσει πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είναι τρίτη χώρα στην Ευρώπη σε μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
17: Βολές προς την κυβέρνηση εξαπολύουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
21: Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μας κατηγορούσε για λαϊκισμό, τώρα και εκείνος λέει ότι θα θέσει και μάλιστα μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
22: Παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους.
23: Άνοιγμα των λιγνητών, όχι κυρώσεις στη Ρωσία, εξορίξεις και κρατικό δηληστήριο επιτέλους.
24: 7 χρόνια ίδια μεθοδολογία. Απομείωση του δημοσίου συμφέροντος.
17: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ.
1: Οι απαραδεκτές δηλώσεις περί χαργεντίσματος καταδεικνύουν την τοξικότητα στη δημόσια συζήτηση. Η κόντρα Σδούκου Φαραντούρη ξέφυγε με τοποθετήσεις που δεν περιποιούν τιμή και σίγουρα δεν εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών. Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Σδούκου καταγγέλει προσωπική σεξιστική επίθεση και από την άλλη, ο βουλευτής του Πασόκ δεν ανακαλεί και επιμένει πως το θέμα το ξεκίνησε η κυρία Σδούκου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
0: Και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού.
2: Επειδή θέλετε να τα ακούσετε,
0: από το 2004,
2: όταν εγώ έδινα μάχη, ως διευθυντής νομικών υπηρεσιών της ΔΕΠΑ από το 9 μέχρι το 19
0: και, εγώ έδινα
2: και νομικός σύμβουλος, εσείς χαργεντιζόσασταν σε υπουργός.
3: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε μία μέρα μετά την άγρια τηλεοπτική κόντρα Σδούκου Φαραντούρη. Ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, που κατηγορήθηκε για σεξιστική συμπεριφορά, επανήλθε επιμένοντας τη δική του εκδοχή. Για αμετανόητη στάση έκανε λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου.
0: Όλο μου ζήτησε και τα αρέστα. Όχι, συγγνώμη. Ζήτησε και τα αρέστα.
19: Ναι.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να δώσω περαιτέρω διάσταση σε αυτό.
19: Όχι, απλώς γιατί.
0: Όλοι κρινόμαστε.
4: Αντιπαρατήθημε μόνο πολιτικά και όχι προσωπικά. Οτιδήποτε λέω είναι πολιτική αντιπαράθεση.
19: Κύριε Φαντού, ξέφυγε λίγο
4: και παύλα.
3: Η κόντρα των δύο στελεχών προκάλεσε νέα σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Ο δημόσιος διάλογος δεν πρέπει να ξεφεύγει. Τελεία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές. Και εγώ θα σας μιλήσω όχι ως πολιτικός, θα σας μιλήσω ως γυναίκα. Ότι δεν μπορεί να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες χαργεντίζεσαι με υπουργούς ή με οτιδήποτε άλλο.
5: Κυρία Σδούκου είπε συγκεκριμένα στον κύριο Φαραντούρη ότι χαργεντίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Προφανώς η κυρία Σδούκου εννοούσε ότι πολιτικά είχε κάποια συνάφεια ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού. Σε αυτό απάντησε ο κύριος Φαραντούρης.
25: Καταλαβαίνω καλά ότι επιχειρείται αυτός ο συμψηφισμός. Εξηγεί η κυρία Σδούκου ότι αναφέρεται στην προσπάθεια Φαραντούρη να ενταχθεί στο κόμμα Καριστιανού.
3: Σε απάντηση των ισχυρισμών του Νίκου Φαραντούρη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δημοσίευσε την απόδειξη εγγραφής στο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι είναι μέλος του από το 1997.
1: Μια ρύθμιση που ακουμπά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο δικαίωσης ή νομική βάση για όσους δήλωναν προκλητικά ανύπαρκτα βοσκοτόπια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για αυτή την ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
26: Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας για την Αλιεία μπήκε την τελευταία στιγμή το άρθρο 74 που αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει την εκαθάριση, την πληρωμή δηλαδή, αιτήσεων της περίοδου 2018-2022 που παρέμειναν εκρεμείς. Τι λέει το σχετικό άρθρο? Ότι θα πληρωθούν όλες οι αιτήσεις για αγροτεμάχια που είτε ήταν καλλιεργούμενα, είτε βρίσκονταν σε καθεστώς αγρανάπαυσης, είτε εν γέννη για αγροτεμάχια, για όσα αγροτεμάχια θεωρούνταν επιλέξιμα την περίοδο 2018-2022. Στις εκτάσεις όμως, Ελένα, που θεωρούνταν επιλέξιμες στην συγκεκριμένη περίοδο 18-22, οι εκτάσεις δηλαδή για τις οποίες προβλεπόταν επιδότηση, ήταν και τα λεγόμενα βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ο ΠΚΠΕ δηλαδή χορηγούσε, επιδότηση σε κατεφημισμό αγρότες, προκειμένου αυτοί δήθεν να διατηρούν βοσκοτόπους σε καλή γεωργική κατάσταση, να κλαδεύουν δηλαδή τα αγριόχορτα στα βοσκοτόπια για να μην μεγαλώσουν πολύ. Αυτός όμως ήταν και ο πυρήνας του σκανδάλου, γιατί με αυτό ως όχημα, ένας δικηγόρος, για παράδειγμα από την Αθήνα, μπορούσε να εισπράττει χρήματα για βοσκοτόπους χωρίς ζώα στην οροσειρά του γράμμου που δήθεν διαχειριζόταν με πλαστές διαθήκες και πλαστά μισθωτήρια συμβόλαια. Διατυπώνεται λοιπόν η κριτική σήμερα ότι με το άρθρο 74 ενδέχεται αφενός να εισπραχθούν χρήματα από άτομα που δεν δικαιούνταν, κυρίως όμως ότι όσοι αντιμετωπίζουν ζητήματα με τη δικαιοσύνη ή και όσοι έχουν πρωτόδικα καταδικαστεί για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επικαλεστούν τη συγκεκριμένη διάταξη για να αθωωθούν στο εφετείο. Το Υπουργείο, να πούμε κλείνοντας, Ελένα, ότι εμφανίζεται καθησυχαστικό, διευκρινίζει ότι η εκαθάριση αφορά σε εκτάσεις που είχαν με βάση παλαιούς χάρτες χαρακτηριστεί δασικές και πως όποιος δεν δικαιούνταν ενίσχυση δεν αποκτά με την συγκεκριμένη διάταξη στο συγκεκριμένο άρθρο.
0: Θα είναι μαχητό αυτό από ό,τι καταλαβαίνουμε, αν υπάρξει αυτή η στρέβλωση.
26: Υπάρχει μια ασάφεια πάντως που θα πρέπει νομίζω να διευκρινιστεί εδώ, Λένα.
1: Yeah. Ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο για το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ρεπορτάζ Άννα Κανδύλη.
7: Ο κύριος Αβραμόπουλος εμφανίστηκε χθες ενώπιον των Βελγικών αρχών. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης στις αρχές καλοκαιριού για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων του Κατάρ και του Μαρόκου. Ο κύριος Αβραμόπουλος είχε εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση λόγω της συμμετοχής του σε μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Παντσέρη, ο οποίος ήταν και το κεντρικό πρόσωπο αυτού που αποκαλείται, που το γνωρίζουμε ως Qatar Gay. Ήταν λοιπόν ο κύριος Αβραμόπουλος στην μη κυβερνητική οργάνωση. Του είχαν αποδοθεί ότι από τις βελγικές αρχές ότι είχε λάβει παρανόμως περίπου 76.000 ευρώ μαύρο χρήμα, κάτι το οποίο από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος είχε αρνηθεί. Αφού εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης και αφού ήρθε η βουλευτική του ασυλία, ο κύριος Αβραμόπουλος ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές, εμφανίστηκε οικειοθελώς και έδωσε τις εξηγήσεις, υποστηρίζοντας, όπως έχει πει και από την αρχή, ότι όλα ήταν νόμιμα, είχε πάρει άδεια για τη συμμετοχή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι τα χρήματα αυτά ήταν και δηλωμένα και φορολογημένα από τις ελληνικές αρχές.
1: Σε βαρύ κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Στην αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος και στην πορεία της ανάκρισης στάθηκε κατά την κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης. Οι συγγενείς των 57 θυμάτων αναμένουν ηθική δικαίωση σε μια διαδικασία επίπονης υπόμνησης της φρίκης που βίωσαν οι άνθρωποι τους, αλλά και όσοι επέζησαν. Ρεπορτάζ της Μαρίας Δουρουδή.
8: Σε κλίμα οργής και συγκίνησης, η Μαρία Καριστιανού, μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών.
9: Όταν άνοιξε το φέρετρο, είχε ένα σεντόνι που είχε το ανθρώπινο. Και βλέπω στη μέση μία άσπρη σακούλα. Την άνοιξα για να ακουμπήσω ό,τι είχε μείνει. Και σε αυτή τη διαδικασία, κρατώντας ένα-ένα τα κομμάτια. Κάποια στιγμή πιάνω ένα οστό που είναι πολύ συγκεκριμένο στο σώμα. Αποχαιρετώ και κλείνω τη σακούλα. Όταν βρήκα το κουράγιο να διαβάσω τα στοιχεία, δεν αναφέρονταν το οστό στις ιατροδικαστικές. Έτσι, ζήτησα έλεγχο DNA. Η αιτία θανάτου είναι η απανθράκωση, που είναι απαράδεκτη.
8: Ήταν τέτοια η συναισθηματική φόρτιση που η Μαρία Καριστιανού ένιωσε αδιαθεσία και διεκόπη η διαδικασία. Στη δίκη κατέθεσε και ο νονός του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νίκου Ναλμπάντη.
10: Έλεγε ο Νίκος στη γυναίκα μου: «Νονά, θα το δω να έρχεται απέναντι και θα πηδήξω. Θα γίνει κάτι μεγάλο και θα το δείξουν οι τηλεοράσεις. Θα ρίξουν το φταίξιμο στους μηχανοδηγούς». Επιβεβαιώθηκε μέσα σε 3 μήνες δυστυχώς.
11: Συγκλώνησε με την κατάθεσή της η Μαρία Αντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, η οποία χάθηκε στο δυστύχημα το 2023. Κυρία Ντόλκα ζήτησε απαντήσεις για το θάνατο της κόρης της, η οποία, όπως είπε χαρακτηριστικά, κατάφερε να ζήσει 3 με 4 λεπτά μετά το δυστύχημα.
12: Όταν το τρένο εκτροχιάστηκε και ο άντρας μου με ξύπνησε και μου λέει: «Ξύπνα, το παιδί μας είναι μέσα». Είδα πολλά διαμελισμένα παιδιά. Το δικό μου ευτυχώς βρέθηκε ακέραιο. Το παιδί μου έζησε 3 με 4 λεπτά και μετά ήρθαν τα ψαλίδια που έκοψαν για να βγάλουν την Αναστασία. Η Αναστασία ήταν ο ήλιος του σπιτιού μου. Την Αναστασία δεν την είχα για να μου την σκοτώσουν κάποιοι. Να δικάσετε με τη λογική, με τη γνώση σας, με την καρδιά σας, για να πω στην Αναστασία μου πώς αποδόθηκε δικαίωση.
13: Ελπίζω και τώρα να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα και να βγει η αλήθεια στο φως.
27: Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία.
8: Την ίδια ώρα, στοιχεία για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά και για τις συμβάσεις που συνδέθηκαν με αυτές, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας σε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο επαφών για τα Τέμπη και τη σιδηροδρομική ασφάλεια. Η δίκη συνεχίζεται αύριο Τετάρτη.
1: Για τρίτη ημέρα κατέθεσε ο προστατευόμενος μάρτυρας στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Η αξιοπιστία του μάρτυρα αμφισβητήθηκε από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από την Έλενα Γαλάρη.
6: Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του παιδιού μου? Ο φυσικός και η ηθική αυτούργη. Ποιοι οδήγησαν σε αυτή τη δολοφονία? Ποιοι κάνουν αυτά τα οπαδικά επεισόδια συνέχεια?
14: Για ακόμη μία φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη ζητούν δικαιοσύνη. Ζητούν να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού τους και δεν κρύβουν την πικρία τους που η δίκη δεν έχει τη δημοσιότητα που θα έπρεπε να έχει.
6: Γιατί προσπαθούν όλοι να κρύψουν αυτή τη δίκη? Ποιος είναι πίσω από αυτή τη δίκη? Ποιος προσπαθεί να κουκουλώσει όλη αυτή τη βία?
15: Κάποιοι θέλουν να μας έχουν εδώ μέσα κρυμμένους. Αλλά να είναι σίγουροι ότι αυτή η δίκη από μόνη της θα βγει στο φως. Γιατί έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος από μια εγκληματική οργάνωση την οποία προσπαθούν να την αποδομήσουν.
14: Κατά την κατάθεσή του, ο μάρτυρας, ο οποίος τέθηκε σε καθεστώς προστασίας καθώς φέρεται να γνώριζε πρόσωπα και πράγματα για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση, έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις, προκαλώντας την αντίδραση των συνηγόρων των κατηγορουμένων.
16: Είπα στους αστυνομικούς ότι έχω δει κάποια άτομα που βγήκαν εκτός γηπέδου για να συμμετάσχουν στα επεισόδια. Μπορώ να τους αναγνωρίσω εάν τους δω.
18: Διασύρατε 4 άτομα, κύριε. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις για να παραπεμφθούν.
14: Οι γονείς του αστυνομικού ζητούν από το δικαστήριο να κληθούν όλοι οι κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες πριν από 2 συνεδριάσεις, έτσι ώστε ο μάρτυρας να μπει με βεβαιότητα εάν αναγνωρίζει το πρόσωπο που φέρεται να έδωσε σύνθημα πριν από την έναρξη των επεισοδίων.
15: Περιμένουμε από την έδρα είναι να μας φέρει όλους που ήταν την Πέμπτη εδώ. Να μάθουμε επιτέλους ποιος είναι αυτός το πάμε.
14: Η κατάθεση του μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
1: Τώρα να πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε εξελίξεις σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Πάμε να ακούσουμε το θέμα ημέρας που επιμελήθηκε η Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Κι όμως, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle δεν θα σιγήσει. Υπήρξαν στιγμές στους τελευταίους μήνες που πολλοί πίστεψαν ότι ίσως να έφτανε το τέλος. Ότι μια φωνή που συνόδευσε γενιές Ελλήνων, που ένωσε την Ελλάδα με τη Γερμανία και που στάθηκε δίπλα στην ελληνική αλλά και τη γερμανική δημοκρατία σε δύσκολες εποχές, θα σταματούσε να ακούγεται. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle βρέθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο αντιμέτωπο με την προοπτική κατάργησή του. Μια απόφαση που θα έβαζε τέλος σε πάνω από 6 δεκαετίες παρουσίας. 6 δεκαετίες διαρκούς καθημερινής ενημέρωσης, διαλόγου, γέφυρας ανάμεσα σε δύο λαούς. Όμως η ιστορία δεν γράφεται μόνο με διοικητικές αποφάσεις. Γράφεται και με ανθρώπους, με δημοσιογράφους του ελληνικού προγράμματος, που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να πιστεύουν στην αξία της δημοσιογράφησης. Γραφικής αποστολής του. Με ακροατές, με θεατές, με users που μεγάλωσαν με τη φωνή της Deutsche Welle και που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να την ακολουθούν πιστά σε όλες τις πλατφόρμες. Με προσωπικότητες, ενώσεις, φορείς, φίλους της ελληνογερμανικής συνεργασίας που ύψωσαν το ανάστημά τους και είπαν ένα ξεκάθαρο: όχι, αυτό το δημοσιογραφικό κεφάλαιο δεν πρέπει να κλείσει. Τελικά ήρθε η ανατροπή. Πριν από λίγες ημέρες, το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της ελληνόφωνης υπηρεσίας. Μια απόφαση που ξεπερνά τα όρια ενός οργανισμού. Γιατί δεν αφορά μόνο ένα πρόγραμμα, αφορά την αξία της πολυφωνίας στην Ευρώπη και τη δύναμη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Την ανάγκη να υπάρχουν γέφυρες κατανόησης και συνεργασίας σε έναν κόσμο που αλλάζει.
21: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
22: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
2: Νόβα 931.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
17: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
23: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
23: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
24: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
25: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
28: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
25: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
28: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
25: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
28: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
25: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
28: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέος.
19: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Κώστας Μακεδόνας, το ποδήλατο.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε φθινοπορεινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Απολαύστε μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
5: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
5: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλήνοτη καθαριότητα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΔΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
8: Στις ξένες γλώσσες, expert.
9: Στους υπολογιστές, master.
8: Στην εκπαίδευση, και experts
9: και masters.
8: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
9: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
8: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
9: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
8: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
10: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
11: Eco Green Energy.
10: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
11: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
10: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
11: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
10: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
11: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
10: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες? Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
14: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
16: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Νόβα 931.

Novaradio.gr. Ένα κλικ. Ένα κλικ. Και έχεις την καλύτερη μουσική παντού.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 931.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931.

0: 9.31. Η ώρα είναι 10.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

0: κι ας είμαι ένα λάθος, το μυστικό σου θα με πάντα κατά βάθος.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: αλήθεια τώρα.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

ακόμα κι αν με βάλουν να ψάξω, να σε βρω μέσα από χιλιάδες. Ακόμα κι αν γίνουν τα όνειρά μου φρικτοί εφιάλτες.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: Nova 931.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Βράδυ πρωί, κάθε στιγμή, μαζί στο Nova 931, το ραδιόφωνο σου.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπό

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ'

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.